πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εικόνων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύνθηκαν χθες 254 άτομα. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν ρήψεις νερού και τα εναέρια μέσα. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα προς Βίλια και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αιγαίο στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα. Άλλη μία δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ξανά χθες να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας το στοχαστρό ενεργειακές υποδομές στο Ιράν. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πούν δεν μπορούμε άλλο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, όπου νωρίτερα οι Ουκρανικές αρχές είχαν κηρύξει συναγερμό για ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφηρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, καλό μήνα. Βλέπω τα δικά σας μηνύματα, όσο καλός είναι αυτός. Πάμε στον άνθρωπο που σίγουρα δεν έχει ξημερώσει και δεν ήταν η νύχτα του η μετάβαση στο νέο μήνα του Αυγούστου, η καλύτερη μετάβαση και η καλύτερη καλημέρα, αλλά θα την πούμε, αλλά και είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Είναι ένας από τους πολύ πολύ δραστήριους δημάρχους στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους δήμους, και βεβαίως εκεί δεν το λέω γιατί είναι στη γραμμή, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πώς κινείται και το τι κάνει στην περιοχή. Έχω στην γραμμή τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Καλημέρα, Δημαρχέ. Καλό πρωινό, καλό μήνα, όσο αυτό μπορεί να είναι.
5: Γεια σας, γεια σας. Πολύ δύσκολες μέρες για εμάς. Εφιαλτική νύχτα η χθεσινή.
0: Πού βρίσκεστε τώρα, για πείτε μας λίγο. Ναι.
5: Εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Κρεμάδι, στα Βίλια. Είμαστε διαρκώς πάνω από το φαινόμενο. Το φαινόμενο έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει, πνέουν θυελλώδεις. Πάρα πολύ έντονοι ως ακραίοι, με ακραίες ρηπές κατά περιόδους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχει ξεφύγει το μέτωπο, είναι ένα μέτωπο πολλών χιλιόμετρων που εκτείνεται σε ευρεία έκταση. Δυστυχώς πέρασε στον οικισμό του Πόρτου Γερμενού το βράδυ και σίγουρα έχει κάνει αρκετές μεγάλες καταστροφές σε πολλές οικίες. Θεωρούμε σημαντικό ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν έχει κινδυνεύσει κανένας συνάνθρωπός μας. Έχουμε κάνει μια τιτάνια προσπάθεια όλοι οι φορείς να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, να απεγκλωβίσουμε όλους τους συναδέλφους, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες, που και αυτούς τους εγκλώβησε κατά περιόδους η φωτιά. Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη. Δυστυχώς είμαστε χωρίς ένα αέρια μέσα, όπως ξέρετε, χθες. Θα δούμε σήμερα αν θα μπορέσουν να επιχειρήσουν και με ποιο τρόπο. Η μέρα σημερινή είναι ακόμα χειρότερη και από χθες από ό,τι προμηνύεται και από τους μετεωρολόγους.
0: Ναι, δυστυχώς και η Αττική είμαστε στο 5 σήμερα, Δημαρχέ, μαζί με την Εύβοια.
5: Ναι, δυστυχώς το γνωρίζω. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις εδώ και η βλάση είναι πάρα πολύ πυκνή. Έχουμε ένα πολύ πυκνό δάσος εδώ που λειτουργεί δυστυχώς ως πολύ...
0: Τροφή για τη φωτιά, δυστυχώς.
5: Πολύ έντονη τροφή για τη φωτιά και γι' αυτό βρίσκει μεγάλους χώρους επέκτασης.
0: Είναι κάτι το οποίο σας κινεί, υποψίες ή κάτι άλλο για τη φωτιά αυτή, και εσείς πώς κινηθήκατε, γιατί είδα και στο site σας και παντού με τα δικά σας μηνύματα πέραν των γενικών του 112 και προτροπές για κενώσεις και προτροπή να ακολουθούν όλες τις οδηγίες. Οι κάτοικοι σας και παραθεριστές κιόλας, όχι μόνο μόνιμοι, αλλά και παραθεριστές που έρχονται, πώς κινήθηκαν, ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι αυτή την ώρα?
5: Κοιτάξτε, τώρα είναι μια φωτιά, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία, όπως γνωρίζετε, και σε εμάς ήρθε κατά συνέχεια αυτής της φωτιάς από χθες και πάνω από 24 ώρες. Η Βιωτία έχει περάσει πλέον εδώ και πάρα πολλές ώρες στην επικράτεια τη δική μας, και δυστυχώς και ένα παρθένο δάσος. Είναι μια φωτιά που επαναλαμβάνεται το 9, πάλι μας ήρθε από τη Βιωτία μια καταστροφική πυρκαγιά και έκοψε ακριβώς τις ίδιες περιοχές. Σήμερα έχει και μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη έκταση. Εμείς κάνουμε ό,τι μας ζητείτε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, με τα μηχανήματά μας, με τους ανθρώπους του Δήμου μας, με τους εθελοντές, με όλες τις οργανώσεις, με ό,τι χρειαστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή η πυροσβεστική, όπως μας το δώσει ως εντολή, το τηρούμε για να προστατεύσουμε το τρίπτυχο της ανθρώπινης ζωής, να περισσώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις περιουσίες των συνανθρώπων και να οριοθετήσουμε ή το δυνατόν, παρόλες τις δυσκολίες, τις καιρικές που υπάρχουν με τους ανέμους, να οριοθετήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή η πυρκαγιά και να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό τον εφιάλτη της περιοχής.
0: Οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, τι σας είπαν, τι εκτιμούν, θα πετάξουν τώρα τα αέρια μέσα να κάνουν, θα μπορέσουν, τι σας είπαν, ποια είναι η εκτίμησή τους?
5: Η εντολή που έχει δοθεί είναι να πετάξουν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό κρίνεται
0: από τους ίδιους πιλότους.
5: Από τους ίδιους τους πιλότους εκείνη την ώρα που βγαίνουν στο πεδίο. Το σίγουρο είναι ότι αν μείνει πάρα πολύ έντονη και σήμερα, ίσως είναι ακόμα πιο έντονη και από χθες. Είναι στο μέγιστο της επικινδυνότητας. Κατά ρηπές και κατά περιόδους οι ανέμοι μπορεί να φτάνουν πάνω από τα 9 και 10 μπουφόρ. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσουν να πετάξουν, γιατί και χωρίς ένα αέρια, ξέρετε, πλέον είμαστε, είναι εντελώς η τύχη της φωτιά και η κατάσταση. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ την βοήθεια και τη συνδρομή των αέριων μέσων. Νομίζω μόνο με αυτά θα μπορέσει να γίνει ίσως μια ενδεχόμενη καλυτέρευση, οριοθέτηση. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε ένα αέρια μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Με βάση τις προβλέψεις και ό,τι μπορεί να σχεδιαστεί και με όλα τα drone και όλα αυτά, Δήμαρχε, υπάρχει περίπτωση, έχουμε απειλή για τους οικισμούς εκεί που έχετε, που είστε εσείς, για Ψάθα, για Αλεποχώρη και όλα αυτά? Είναι κενωμένοι έτσι κι αλλιώς.
5: Και αυτούς τους οικισμούς και αυτούς τους πληθυσμούς τους έχουμε μεταφέρει από αργά τα μεσάνυχτα. Μόλις είδαμε ότι η κατεύθυνση του ανέμου ήταν προς εκεί και η φωτιά άρχισε να απειλεί και να μεταφέρεται σε αυτές τις περιοχές. Κάναμε κενώσεις, μεταφέραμε τον κόσμο, στείλαμε 112. Προφανώς και τα έχουμε κάνει προληπτικά όλα αυτά, αλλά το μείζον είναι να καταφέρουμε και κάποια στιγμή να το περιορίσουμε και να οριοθετηθεί όλη αυτή η έκταση, γιατί έχει πάρει τραγικές διαστάσεις.
0: Δήμαρχε, καλή αντοχή στη διάρκεια της ημέρας βεβαίως και αργότερα ο Γιώργος Ψάλτης θα τα ξαναπούμε μαζί σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ό,τι χρειαστείτε είμαστε εδώ, το ξέρετε. Να είστε καλά. Ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, και για την Ψάθα, Αλεποχώρη και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς η φωτιά έχει το δικό της δρόμο, ανοίγει άλλους δρόμους, ανοίγει άλλα μονοπάτια και δυστυχώς από τη Βιωτία έρχεται όπως και το 9 ξανά από εδώ. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ένα διαφορετικό πρωινό σε μια διαφορετική εξέλιξη των πραγμάτων. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε την κανονικότητά μας και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να σας μεταδώσουμε σε αυτό το πρωινό, το δύσκολο πρωινό, το δύσκολο πρωινό του νέου μήνα του έτους, 1η Αυγούστου, του νέου μήνα του έτους, ναι, του 8ου μήνα του έτους. Ο Κώστας Πανός είναι μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού με το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο Πέτρος Μωραήτης πάντοτε εδώ, αν χρειάζεται κάτι είναι εδώ να απαντήσει, αν θέλετε κάτι, αν χρειάζεστε κάτι από τις περιοχές εκείνες, αν αγωνιάτε για κάτι, εδώ ο Πέτρος θα σημειώσει τα πάντα και θα μας τα μεταφέρει. Όπως επίσης να πω και τις δικές σας καλημέρες. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο για εσύ, για τις φωτιές. Ο κύριος Ευθύνης, καλημέρα, καλό πρωινό από την χθενή βάρδια του αεροδρομίου στο Μόναχο, συντροφιά με τον Sky. Καλημέρα, καλό πρωινό. Να είστε καλά, αγαπητέ. Κάμω, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλή δύναμη έφιασε και εσείς τους πυροσβέστες. Βεβαίως την χρειάζονται και τη δική μας υποστήριξη. Και η Μελβούρνη εδώ, η Αυστραλία. Να είστε καλά, Αυστραλία. Καλημέρα την Καγκουροχώρα. Θα έλεγα καλό μήνα, αλλά να ευχηθώ να σβήσουν όλες τις φωτιές γρήγορα. Σωτήρη από τα Μελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό και εσένα. Ο Σωτήρης επίσης έθερος Σωτήρης. Θα μπορούσε να προστατευτεί περιμετρικά το φοινικό δώσο στην Πρέβελη με αντιπυρικές ζώνες και συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλό πρωινό. Στράτο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Ο Κακόβουλος εμπερσής δρά όταν έχει θυελώδεις ανέμους για να μην μπορούν τα ενέργεια μέσα να περιορίσουν τη φωτιά. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως αυτό παρατηρούμε συνεχώς. Άγγελε, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κύριε Δεδερνέ, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε εσένα. Ο Γιώργος Αράντης, καλημέρα Γιώργο, καλή δύναμη και σε εσένα, καλό πρωινό. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι εκεί, μας μεταφέρει και την πρώτη εικόνα. Πραγματικά στα πρώτα σπίτια εκεί στο Πόρτο Γερμανό είναι. Να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
6: Μπορεί να τονίσουμε ότι νωρίτερα η περιοχή στην Ψάθα είχε εκενωθεί με τον κόσμο να μετακινείται προς το Αλεποχώρη και να παραμένει σε επιφυλακή. Δυστυχώς το βράδυ το πύρινο μέτωπο έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ουσιαστικά αφήνοντας πίσω του καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό. Είναι ανυπολόγιστη αυτή η καταστροφή. Μαρτυρίες από πυροσβέστες και κατοίκους κάνουν λόγο για ζημιές σε αρκετές κατοικίες. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα υπήρξε μήνυμα από το 112 σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις και αφορούσε μετακίνηση σε πιο ασφαλή σημεία στο Πόρτο Γερμενό όσων είχαν μείνει πίσω παρά τις διαρκείς εκκλήσεις για εκένωση. Αυτά λοιπόν τα άτομα ουσιαστικά απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή σκαφών μέσα από τη θαλάσσια δίωδο. Από εκεί και πέρα το μέτωπο, επειδή έχει ανοίξει σε δύο πλευρές, συνεχίζει να απειλεί το παραλιακό, την παραλιακή ζώνη κινούμενο αυτή τη στιγμή προς Ψάθα, μια περιοχή που έχει εκκινωθεί εδώ και περίπου 2 ώρες, ενώ στην άλλη πλευρά φέρεται να κατευθύνεται προς τους οικισμούς που βρίσκονται ανάμεσα στο Πόρτο Γερμενό και τα Βίλια. Εκενώθηκαν νωρίτερα 3 από αυτούς και μιλάμε για το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, καθώς συνεχίζει να συναντά, όπως μπορούμε να δούμε και στην εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, πάρα πολλές εκτάσεις με πυκνή βλάστηση, με πράσινο, με αποτέλεσμα η φωτιά να μην μπορεί να περιοριστεί παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κατέβαλαν τις νυχτερινές ώρες οι πυροσβέστες.
7: Και εσύ, μέχρι, Γιώργο, λοιπόν, ήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί και παρακολουθούσες την εξέλιξη αυτής της φωτιάς. Και όντως αυτό που παρακολουθούμε και μπορούμε να αντιληφθούμε μόνο και μόνο από την εικόνα που μας δείχνεις είναι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν και αυτήν την ώρα. Άλλωστε, οι προγνώσεις κάνουν λόγο για αρκετά μποφόρ με την έναρξη της ημέρας και είναι ένα ερωτηματικό γιατί είναι 6 και 17, αν έχουν σηκωθεί και τα ενέργεια μέσα που όντως όλοι είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτά, γιατί μιλάμε, όπως βλέπουμε, για μια αρκετά δύσβατη περιοχή, για αρκετή βλάστηση. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Καύσιμη ύλη που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ένταση και έκταση σε μια φωτιά που, να υπενθυμίσουμε όμως, ότι είχε ξεκινήσει από χθες το πρωί, λίγο έξω από το Καλαμάκι. Το στοίχημα ήταν να μην περάσει το δρόμο προς τον Άγιο Βασίλειο, κάτι το οποίο δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στο σημείο, Γιώργο, και ενισχύονται συνεχώς. Είδαμε μάλιστα και εικόνες με πυροσβέστες που προσπαθούσαν με οποιοδήποτε τρόπο να προσεγγίσουν σε αυτά τα σημεία, καθώς ήταν πολύ δύσκολο για τα ενέργεια μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν με αυτόν τον πυκνό καπνό που βλέπουμε τώρα να έχει καλύψει την οθόνη.
6: Αναμένουμε και εμείς, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο εναέριο μέσο. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα είναι η ώρα που, αν υπάρχει δυνατότητα, θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσουν υπό αυτές τις συνθήκες. Γιατί αντιλαμβανόμαστε και περνάνε και από το μικρόφωνο οι ρηπές του ανέμου ότι θα υπάρχει δυσκολία ακόμα και αυτή την ώρα, ακόμα και αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι ένα μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί με πήγες δυνάμεις. Όχι μόνο γιατί μιλάμε για δύσβατα σημεία, αλλά μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση στο κομμάτι το οποίο βλέπετε εσείς ουσιαστικά, που είναι προς Ψάθα και Αλεποχώρη.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3, σε μια έτσι παράλληλη σχεδόν σύνδεση πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky. Ο Κώστας Πανός θα ετοιμάσει λίγο να ακούσουμε τώρα αυτό που, το οποίο ξεκίνησε την συνάδελφο τη Βάσια Γκανάρα, ότι ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την Βιωτία, ήρθε εδώ, τους ανέμους, επαναλαμβάνουμε, και το δικό της δρόμο να τον αποφασίζει η ίδια. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσια Γκανάρα με το πώς καταγράφει την φωτιά εκεί που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε εδώ στο Πόρτο Γερμανό.
8: Στο δεύτερο αυτό μέτωπο που εξελίχθηκε τις τελευταίες ώρες στο Πόρτο Γερμενό βρισκόμαστε και εμείς, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Μιχάλη Τεζάρη. Εμείς είμαστε στις αρχές του Πόρτο Γερμενού και οι εικόνες που σας μεταφέρει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Βρακάς είναι αποκαρδιωτικές. Βλέπετε ότι ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει όλη την περιοχή. Εδώ είναι το σημείο που έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι κάτοικοι. Φυσικά υπάρχουν και αρκετοί κάτοικοι που, όπως λέμε κάθε φορά σε κάθε πυρκαγιά, δεν θέλουν, αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί κάτοικοι αλλά και παραθεριστές και λεωφορεία, όπως με ενημερώνουν, στο χωριό, μέσα στο Πόρτο Γερμενό. Επίσης, να πούμε ότι στην περιοχή Λεμπεσέικα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά εκεί έχουν συγκεντρωθεί όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής για να μην φτάσει η φωτιά στους οικισμούς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία από τους κατοίκους για το πώς θα κυλήσει η σημερινή βραδιά. Δεν είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο. Βλέπουμε συχνά κατά διαστήματα ο καπνός να μεγαλώνει. Βλέπουμε ότι καλύπτει ακόμη και τον ήλιο και έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μας για να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία σήμερα λόγω των θυελωδών ανέμων ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ λίγα. Οι κάτοικοι μας λένε ότι από το πρωί επιχειρούν μόνο 2 ελικόπτερα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τους ίδιους τους πιλότους να μπουν σε αυτό το δύσβατο κομμάτι μέσα στο βουνό και να επιχειρήσουν. Επίσης, έχουμε ένα επιχειρησιακό συντονισμό αυτή την ώρα στο λιμάνι, όπως με ενημερώνουν, και λοιπόν, εκεί με πούλμαν θα μεταφέρουν σε λίγη ώρα ανθρώπους προς τα εδώ, προς τα πάνω δηλαδή, προς την είσοδο του Πόρτο Γερμενού, για να μην υπάρξει τουλάχιστον επικινδυνότητα για ανθρώπινες ζωές. χειρότερη η εικόνα, Χριστίνα, αρκετά χειρότερη. Μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια του Γιάννη του Βρακά ότι πλέον η φωτιά μας πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. Δεν ήταν αυτή η εικόνα στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Βλέπετε ότι έχει περάσει στην αμέσως επόμενη πλαγιά η πυρκαγιά. Βλέπουμε διάσπαρτες εστίες στις κορυφές του βουνού που ξεκινάνε από ψηλά και καταλήγουν μέχρι τη θάλασσα, δημιουργώντας αυτό το πορφυρό χρώμα μαζί με το μαύρο του πυκνού καπνού. Περνάνε και ακριβώς στην ακριβώς απέναντι πλευρά και πρέπει να σου πω ότι πίσω μου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 άτομα, μεταξύ αυτών και αστυνομικοί. Έχουν σταυρώσει ο κόσμος τα χέρια και παρακολουθούν με αγωνία, με τρόμο, με απελπισία το μέτωπο το οποίο ολοένα μεγαλώνει. Φυσικά έχει εξαφανιστεί ο ήλιος, το βλέπετε ελάχιστα πλέον ένα κόκκινο χρώμα πίσω από τον μαύρο αυτό πυκνό καπνό. Ναι. Φοβόμαστε εννοείται για τις περιουσίες, αλλά είναι σε ένα δύσβατο σημείο. Βλέπουμε τις εστίες που μεγαλώνουν σε ένα αρκετά δύσβατο σημείο πάνω στις κορυφές των βουνών. Να σου πω επίσης ότι πριν από λίγο είδαμε ξανά κινητοποίηση εδώ από το σημείο που βρισκόμαστε. Είμαστε αρκετά ψηλά, επαναλαμβάνω, στο Πόρτο Γερμενό, πριν μπούμε στο χωριό. Δύο πυροσβεστικά πέρασαν από εδώ πριν από λίγο και δύο ακόμη υδροφόρες. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Ηλικιωμένοι βρίσκονται εδώ, οικογένειες βλέπω με μικρά παιδιά, ανθρώπους που έχουν φέρει τα σκυλιά τους. Κάποιες προμήθειες προσπαθούν να φέρνουν οι αστυνομικοί αλλά και οι εθελοντές που βρίσκονται εδώ, νερά, κάποια ξηρά τροφή και όλοι είναι στα τηλέφωνα, επικοινωνούν για να δουν πού θα διανυκτερεύσουν φυσικά, έτσι. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, Χριστίνα. Πριν από λίγο να σου πω ότι εμείς είδαμε και ένα ακόμη ελικόπτερο. Προφανώς ακούν και τις δικές μας εκκλήσεις. Είμαστε στο Πόρτο Γερμενό, σε ψηλό σημείο, επαναλαμβάνω. Θα συμπληρώσω τα λόγια του Μιχάλη Τεζάρη. Βλέπουμε ότι το μέτωπο ολοένα και μεγαλώνει. Βλέπετε ότι η πλαγιά πλέον όλη έχει πάρει φωτιά από την κορυφή μέχρι και κάτω τη θάλασσα.
0: Εδώ είμαστε και φαίνεται τα αέρια μέσα ήδη τα ελικόπτερα αυτά του παντός καιρού, φυσικά και όσο επιτρέπεται και όσο οι ίδιοι οι πιλότοι μας επιτρέπουν και να είναι ασφαλή και οι ίδιοι ασφαλείς οι ίδιοι, αλλά και τα αέρια μέσα, φαίνεται ότι ήδη κάνουν ρήψεις, ξεκίνησαν να συνδούμε και με τηλεόραση.
9: Να δώσουμε, βλέπουμε και άλλο δύο καναντέρ τώρα κατευθύνονται στο σημείο που σας δείχνει ο Νίκος Μπασίσογλου. Οπότε βλέπουμε ότι ξεκινούν, επιχειρούν, τρία ενισχύονται λοιπόν. Άρα βλέπουμε το ένα μετά το άλλο θα επιχειρήσουν ρήψεις. Μακάρι να είναι και στοχευμένες, διότι πλέον ισχυρή άναμοι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και το έργο των πιλότων και άλλο, βλέπετε, είναι ισχυρή η δύναμη από τα αέρια μέσα. Πραγματικά και άλλο ένα ακόμη καναντέρ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή 6 καναντέρ τα οποία έρχονται και τα οποία κατευθύνονται προς το πύρινο μέτωπο. Είναι ισχυρή η δύναμη από την αέρια μέσα και ελπίζουμε να είναι όσο πιο στοχευμένες. Είναι δύσκολο το έργο των πιλότων.
10: Ήθελα να μείνω σε αυτό και εγώ, Ματίνα, γιατί παρακολουθούσαμε και χθες και με τον Βαγγέλη Κοκολάκο στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, λίγο έξω από το Καλαμάκι και άρχισε να κατευθύνεται προς τον Άγιο Βασίλειο. Παρακολουθούσαμε λοιπόν αυτές τις προσπάθειες των πιλότων, πόσο δύσκολο είναι και με τους ανέμους που περιέγραψες και εσύ, αρκετά ισχυροί αυτοί που πνέουν και ενδεχομένως έχουμε προβλέψεις για ακόμη ισχυρότερους στη συνέχεια, αλλά πολύ περισσότερο σε συνδυασμό με τον καπνό. Γιατί και χθες βλέπαμε λοιπόν τα αεροσκάφη αυτά να κατευθύνονται προς το μέτωπο, τις χειρουργικές κινήσεις που χρειάζονται οι πιλότοι, προκειμένου τίνα να προσεγγίσουν, να κάνουν τη ρήψη και στη συνέχεια πολύ γρήγορα να γίνει και ο νεφοδιασμός για να μπορέσουν να έχουν τέτοια ροή και να μιλάμε και για μια όχι οριοθέτηση, αλλά τουλάχιστον για ένα περιορισμό του μετώπου που όμως αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλο.
11: Το θέμα είναι πολύ αισιόδοξο το σενάριο, ότι είναι 6 και 24 και όπως μας μετέφερε η Ματίνα από την εικόνα του Νίκου Μπασίσογλου, 6 εναέρια μέσα ήδη επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο σημείο. Ματίνα, δώσ' μας λίγο ένα στίγμα.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε 6 εναέρια μέσα, 6 καναντέρα αλλά και τα ελικόπτερα ήδη πετάνε, ήδη προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να προλάβουν και βεβαίως τους ισχυρούς στο 5 κατηγορία σήμερα για Αττική και βία. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε, το βλέπουμε και οι κάμερες δείχνουν πραγματικά, γιατί να λισομανάει ο άνεμος ακόμα και τώρα με όλη την αυταπάρνηση που έχουν. Οι πιλότοι είναι εκεί και ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 10 λεπτά να επιχειρούν με τις ρήψεις νερού στα πολύ πολύ συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν ήδη προγραμματίσει. Αυτή τη δουλειά κάνει και το drone τη νύχτα. Αυτό έκανε, πέταξε, είπε, καταλαβαίνουν πώς πρέπει και πού πρέπει να κινηθούν και βεβαίως πού μπορούν να κόψουν τη φωτιά, και γι' αυτό λοιπόν τα ενέργεια μέσα θα πάνε εκεί ακριβώς όπου έχουμε τις περισσότερες δυσκολίες. Κώστα, να ξανακούσουμε άλλη μια φορά τους εθελοντές πυροσβέστες όλη τη νύχτα. Εκεί λοιπόν όπου ταυτόχρονα ξεκουράζονταν, αλλά και βεβαίως οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος εξωματικοί ήταν εκεί με τα drones της νύχτας, όπου βρήκαν την περιοχή, κοιτάγανε το πώς πάει η φωτιά, έτσι ώστε να δώσουν και τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες στους πιλότους, έτσι με το πρώτο φως ημέρας, να κάνουν τις πολύ πολύ συγκεκριμένες ρήψεις. Τι είπανε χθες την ΕΡΤ το βράδυ, λίγο πριν τις 4, μάλλον τι βράδυ, τα ξημέρωματα, λίγο μετά τις 4 το πρωί.
12: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω. Οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μόνο ο Θεός. Είναι δύσκολο πολύ. Ξεφύγει πολύ. Μόνο το πρωί και πάλι δύσκολο. Μόνο ένα αέριο τώρα.
13: Τέτοιο αέρα είναι πιθανό να μην πετάξουν κιόλας.
12: Ο αέρας είναι πολύ δυνατός. Η κατάσταση αυτή είναι, μόνο άμα σταματήσει ο αέρας, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά προσωπικά τώρα.
14: Εμείς σωθήκαμε στο τσακ.
12: Τώρα οι υπόλοιποι που είναι κάτω ακόμα, ο Θεός και η ψυχή τους όλοι.
14: Είναι κάτω γιατί δεν μπορούν να φύγουν. Έχουν μείνει κάτω παιδιά γιατί δεν μπορούν να φύγουν.
13: Έχει αποκλειστεί κόσμο,
12: πυροσβεστικά πολλά έχουν
13: αποκλειστεί. Μάθαμε ότι βρίσκονται κάτοικοι σε τρία διαφορετικά σημεία.
14: Κάτοικοι δεν ξέρουμε.
12: Για κατοίκου δεν ξέρουμε. Για εθελοντές ξέρουμε εμείς και για πυροσβεστικά. Κάικε, πυροσβεστικό κάικε.
14: Ένα κάικε και ένα χάλας. Έχει μείνει στον δρόμο.
13: Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν άνθρωποι στην περιοχή εκεί?
12: Πρέπει να έχουν φύγει όλοι, πρέπει να του έχουν μαζέψει. Από ότι όταν φεύγαμε εμείς, κανένα δυο άνθρωποι τελευταίοι τους παίρνανε εκείνη την ώρα από εκεί. Αρχίσανε να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούν. Δηλαδή μας κυνήκαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε έξοδο διαφυγής, ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος. Δηλαδή συναντιόμασταν σημαίες.
14: Λόγα φοβηθήκαμε το δρόμο, ήταν πολύ στενός ο δρόμος.
12: Είναι πολύ μεγάλες οι φλόγες. Μιλάμε τώρα για 20-30 μέτρα φλόγες, έτσι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, εθελοντές, οι οποίοι ακούν τις οδηγίες και πάνε εκεί όπου αντιλαμβάνονται ότι και εκεί που μπορούν. Συνδέσεις ξανά με την τηλεόραση, την έκτακτη ροή και στη τηλεόραση και το ραδιόφωνο τους άλλους εμείς από τις 5. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στον αέρα.
6: Καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας και σε αυτή την επιχείρηση που υπήρχε για απεγκλωβισμό από το λιμάνι στο Πόρτο Γερμανό και από το πλωδό του πυροσβεστικού σώματος και από το λιμενικό, έχουν λοιπόν απομακρυνθεί από εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έμειναν μέχρι τελευταία στιγμή θέλοντας να προστατεύσουν ενδεχομένως και τα σπίτια τους στο Πόρτο Γερμανό. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να εγκαταλείψουν το σημείο, γι' αυτόν τον λόγο και δύο φορές το 112 δεν κάλεσε τον κόσμο να κινηθεί προς κάποιο οδικό δίκτυο. Τους ζήτησε να πάνε στο λιμάνι στο Πόρτο Γερμανό και στην παραλία στο Πόρτο Γερμανό τα ξημερώματα, να είναι κοντά στη θάλασσα για να μπορέσουν ουσιαστικά να γλιτώσουν από τη φωτιά και να τους παραλάβουν αυτά τα πλωτά μέσα.
7: Και καταλαβαίνουμε, Γιώργο, η ώρα μας περιγράφεις και τις στιγμές που έζησαν εκεί, αγωνίας φανταζόμαστε, αλλά και τη συντονισμένη κίνηση και όλη την επιχείρηση των αρμόδιων και της πυροσβεστικής. Η εικόνα μας έχει γεμίσει από αυτόν τον πυκνό καπνό, άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ενεργό μέτωπο και μάλιστα το μέτωπο αυτό εξαπλώνεται. Όπως είπες και εσύ, ήταν σε ύφεση. Λίγο μετά τις 3 είχαμε αυτή την αναζωπήρωση και δυστυχώς, αν μπορεί να μας βοηθήσει και το control, θα δούμε και κάποια βίντεο από το βράδυ στα οποία μπορούμε να διακρίνουμε τις φλόγες.
13: Έτσι,
7: και
13: τα
7: μάλιστα
13: τώρα στα πλάνα μας, ακριβώς στις
6: οθόνες. Να πούμε ότι αν μπορείτε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε.
13: Δώστε φουλ λίγο την εικόνα, να δούμε την εικόνα που μας δίνει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Προφανώς έχουμε μία πρώτη ρήψη.
6: Ένα αέριο μέσο. Περνάνε από πάνω μας αυτή τη στιγμή λοιπόν τα Καναντέρ.
0: Έξι Καναντέρ έχουμε αυτή την ώρα και ελικόπτερα, τα Σινούκ, τα οποία έχουν και μεγαλύτερη αντοχή εννοώντας με τις χειρικές συνθήκες, σύμφωνα πάντοτε με τους αξιωματικούς. Η Μεράνια Πασχαλίδη για το νεότερο με τους κυριότερους τίτλους και επιστρέφουμε.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Με δύο μηνύματα από το 112 τη νύχτα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονταν τρία πλωτά σκάφη του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσουν διαθαλάσσεις όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή. Η φωτιά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα, το ένα προς το Αλεποχώρι και το άλλο προς τα Β. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκκοινώθηκαν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Επίσης, στάλει μήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονται στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Μιλώντας στον Σκάι, ο Δήμαρχος Μεγαρέων έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο, υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανοίξουν χώρους προκειμένου να μετακινηθούν στα Μέγαρα όσοι βρίσκονται στο Αλεποχώρη. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο και να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Αλιανίτικα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεότερα συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Τάκαρε από το Λαγονίσι, καλημέρα. Από τον εμμοδαρμένο Λαύριο μας λέει ο Τάκης, καλημέρα. Μου κάνει λίγο πολύ μεγάλη εντύπωση μετά το Λαύριο πως πάμε για αεροδρόμιο. Έχει δεξιά καμιά δεκαπενταριά ανεμογεννήτρες, μόνο μια δουλεύει, χαλασμένη, ζει τα πρόβατα. Έχουν κόψει το ρεύμα. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Αναστάση, καλημέρα, καλό πρωινό. Στείλε μου, πάρε Αναστάση 210-48-00-170 και 171. Θα σε περιμένει ο Πέτρος, αν θέλεις να αφήσεις το τηλέφωνο σου, να τα πούμε και στον αέρα. Ο Αναστάσης είναι επιστοποιημένος εθελοντής της Super Vestas από την Κάριστο, που και εκεί είχαμε ζητήματα. Καλημέρα, καλό μήνα από την πολυπαθή Εύβοια, με 9 και 10 μποφόρες, για πολύ δίκιο. Αναστάση, αν θέλεις, στείλε μας, πάρε στον Πέτρο 48-00-170 και 171. Θα σε περιμένει ο Πέτρος, πες Αναστάσης και να τα πούμε και στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, αλλά πάμε να βρούμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου αυτή τη στιγμή. Και πάλι, Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό. Επιχειρούν τελικά, ευτυχώς. Δώσ' μας την εικόνα.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει να κάνουν τις πτήσεις τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Έχουν ξεκινήσει να κάνουν τις πρώτες ρήψεις προς την πλευρά Πόρτο Γερμενό, Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκι. Όλες αυτές οι πυρκαγιές και τα μέτωπα Βιωτίας με Δυτική Αττική θα καλυφθεί από τα ενάρια μέσα, δηλαδή θα υπάρξουν πολλές ρήψεις νερού. Βέβαια δεν είναι και καλύτερες συνθήκες, έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, προσπαθούν όμως εκεί οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και των ελικόπτερων να γεμίσουν νερό από τον Κορινθιακό κόλπο για να μπορέσουν να φτάσουν γρήγορα προς τις αιστείες των πυρκαγιών. Θα υπάρξει επιχείρηση επίσης και στην Γιάλια, εκεί που έχουμε την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα, επίσης και 112 για το Νέο Ερηναίο και την Αραβωνίτσα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και εναέρια προς αυτό το μέτωπο στην Αιγιάλια, και επίσης θα έχουμε εναέρια μέσα, από ό,τι πληροφορούμαστε, και για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, εκεί στον Κουρταλιώτη ποταμό, που έχουμε πάρα πολλές αναζωπυρώσεις, πάρα πολλά δύσκολα και δύσβατα σημεία που δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις εκεί στην περιοχή της Πρέβελης. Έτσι λοιπόν τώρα το πρωί ετοιμάζονται τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, έχουν ξεκινήσει λοιπόν ήδη οι πρώτες ρήψεις σε Πόρτο Γερμενό και Βιωτία, ετοιμάζονται και για την Αιγιάλια, και θα έχουμε επίσης και εναέρια μέσα, από ό,τι πληροφορούμαστε, και στο Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα. Και θέλω να μας δώσεις ξανά, Γιώργο μου, το τι ακριβώς θα συμβεί. Σήμερα μιλάμε για πεντάρι, δηλαδή αυτό που λέμε ότι τσιγάρο δεν ανάβουμε έξω.
1: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε, σήμερα έχουμε κατηγορία 5, Αττική και Νότια Εύβοια. Τι σημαίνει λοιπόν η κατηγορία 5? Ότι ακόμα και η αμέλεια, ακόμα και κάποιος που μπορεί να ανάψει μια φωτιά ή να κάνει θερμές εργασίες από αμέλεια και να προκληθεί μια πυρκαγιά, πάει αυτόφορο. Δηλαδή του περνάνε χειροπέδες, πάει αυτόφορο, και θα υπάρξει και βαρύ πρόστιμο, και το πρόστιμο αυτό ανεβαίνει όσο η οικολογική καταστροφή μεγαλώνει. Δηλαδή το πρόστιμο ανεβαίνει ακόμα και αν έχουμε προβλήματα σε σπίτια, προβλήματα σε μεγάλη δασική ή χορτολιβαδική έκταση. Άρα λοιπόν να ξέρετε ότι σήμερα ακόμα και η αμέλεια είναι αυτόφορο. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι που πρέπει να ξέρετε ότι δεν πηγαίνουμε, δεν περπατάμε και δεν βάζουμε στα σχέδιά μας για σήμερα να ανεβούμε πάνω σε εθνικούς δρυμούς, δάση, άλση. Δηλαδή θα κλείσει τόσο εδώ, θα κλείσουν εδώ τα βουνά, τα μονοπάτια σε Πεντέλη, Πάρνηθα, Ημιτό. Δηλαδή δεν θα ανέβει κανείς προς το αισθητικό δάσος του Ημιτίου εκεί από τη Λεωφόρο Παπάγο και να αρχίσει το τρέξιμο. Απαγορεύεται από σήμερα, θα βρείτε μπροστά σας και αστυνομία και εθελοντική ομάδα εκεί του Παπάγου. Το ίδιο θα γίνει και στην Πάρνηθα με τα παιδιά από τον ΕΔΑΣΑ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Το ίδιο θα γίνει και στην Πεντέλη σε διάφορες περιοχές. Επίσης είπαμε, θα είναι κλειστός ο εθνικός κήπος, θα είναι κλειστός ο Διομήδιος βοτανικός κήπος εδώ στην Ιερά Οδό. Επίσης και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως για παράδειγμα θα κλείσει με μπάρες και η Θεσσαλονίκη το δάσος του Χουσεϊξού, κλείνει και η Χαλκιδική, δηλαδή όπου έχουμε αισθητικά δάση, περιαστικές περιοχές, δεν θα μπορεί κάποιος σήμερα να μετακινηθεί, διότι έχουμε κατηγορία 5 σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή το πεντάρι ισχύει για Αττική και Νότια Εύβοια, και έχουμε κατηγορία 4 σχεδόν στη μισή Ελλάδα, Όπως για παράδειγμα Ρέθυμνο, Λοχανιά, όλες οι Κυκλάδες είναι και σήμερα Σάββατο κατηγορία 4. Οι περισσότεροι νομοί του Πελοποννήσου, δηλαδή Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλία, σε πάρα πολλές περιοχές. Όλο το βορειοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Και βέβαια σχεδόν όλη η στερεά Ελλάδα. Και επίσης κατηγορία 4 είναι και ο Εύρος. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα σήμερα Σάββατο και από τις μετακινήσεις, γιατί κακά τα ψέματα θα είναι και σήμερα μια μέρα εξόδου προς τις διακοπές εδώ των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, δεν πετάμε τσιγάρα, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν προκαλούμε με τη συμπεριφορά μας να ξεκινήσει μια φωτιά και προσέχουμε, καλούμε το 112 όπου και αν βρισκόμαστε. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε το σημείο που βρισκόμαστε, δηλαδή δεν ξέρουμε σε ποιον δρόμο οδηγούμε, εάν πάρουμε το 112 και ενεργοποιήσουμε την ένδειξη που έχουμε στο κινητό μας για τον εντοπισμό, για την τοποθεσία μας, ακριβώς μας βρίσκει και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Άρα Γιώργο, έχουμε τα ενέργεια μέσα που ξεκινήσαν, πετάνε, κάνουν ρήψεις, οπότε
1: Αττική,
0: αυτό είναι.
1: Αττική, Δυτική Αττική, δηλαδή Πόρτο Γερεμενό, Ψάθα και Βιωτία, εκεί που έχουμε Άγιο Βασίλειο και στις υπόλοιπες περιοχές. Και επίσης θα έχουμε Αιγιάλια ενάρια μέσα και στο Ρέθυμνο ενάρια μέσα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, για να μπορέσουν να περιοριστούν αυτές οι πυρκαγιές και να οριοθετηθούν πριν ξεκινήσουν και οι πολύ ισχυροί άνεμοι, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε σε μια καλή κατάσταση, αλλά προς το μεσημέρι, από ό,τι μας λένε και η μετεωρολογική υπηρεσία, ενισχύονται οι άνεμοι, αλλά θα είναι σήμερα, αλλά είναι σήμερα οι ισχυροί άνεμοι. Από αύριο Κυριακή, από ό,τι μας έχουν πει και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και βέβαια και οι μετεωρολόγοι του Sky, αύριο Κυριακή θα έχουμε μια πτώση των ανέμων, τουλάχιστον να μην υπάρχει όλο αυτό το κύμα και το πρόβλημα με τους ανέμους για να, που να φουντώνουν τις δασικές πυρκαγιές. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, θα είναι και σήμερα μια δύσκολη μέρα. Η πολιτική προστασία των Δήμων βρίσκεται στις θέσεις τους, η πυροσβεστική υπηρεσία και τα πυροφυλάκια έχουν στελέχη είτε από εθελοντές είτε από άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σωστά.
1: Πηγαίνουν παντού.
0: Μια δύσκολη μέρα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο θα είναι, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι δύσκολο, λέει, γιατί αν ξεσπάσει τώρα μια φωτιά με τη διασπορά που υπάρχει. Και μην ξεχνάμε και την κόπωση αυτών των παιδιών. Δηλαδή, μην ξεχνάμε και την κόπωση. Στο Ρέθυμνο παλεύουν τρεις μέρες. Στη Βιωτία και Δυτική Αττική μπαίνουμε στη δεύτερη μέρα. Φανταστείτε λοιπόν και την κόπωση των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
0: Σε αυτό θα πάμε τώρα, Γιώργο. Είναι ο κύριος Τσίγκας, ο Κώστας στην τηλεόραση, ο πρόεδρος των αξιωματικών, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά. Γιώργο, μέσα στη διάρκεια του προγράμματος και βεβαίως με την άλλη μετά θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, ο Γιώργος Κυραμιτζόγλου. Να σε δούμε με τηλεόραση Τίνα Μιχαλίδου και Χρυσαμπάτου είναι στον αέρα.
2: Και των αναταράξεων αλλά και των καπνών που εμποδίζουν και δεν δίνουν ορατότητα ικανή έτσι ώστε οι ρήψεις να γίνουν με ασφάλεια, διότι όπως γνωρίζετε κάτω επιχειρούν πυροσβέστες, μονάδες δασοκομάντος και οχήματα. Πρέπει να διασφαλιστεί όλο αυτό το πλέγμα, όλο αυτό το πλαίσιο έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει είτε επίγειος είτε εναέριος άνθρωπος που εμπλέκεται στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Θα τις αντιμετωπίσουμε όσο αυτό είναι εφικτό, διότι η πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε χτες και ανέπτυξε τεράστια δυναμική, συνεχίζει και καίει σήμερα προς όλες τις κατευθύνσεις και χωρίς να υπήρχε ο αέρας, η δασική αυτή έκταση, το συμπαγές αυτό δάσος, δημιουργούσε από μόνο του αυτό το δεδομένο.
3: Το μικρό κλίμα που λέμε.
4: Κύριε Τσίγκα, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τους συναδέλφους, φαίνεται να υπάρχει μια κατεύθυνση της φωτιάς προς τα Βίλια, δεδομένου το ότι σήμερα η Αττική είναι σε επίπεδο συναγερμού 5, στο κόκκινο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
2: Η πυρκαγιά αυτή δεν κινείται πλέον όπου φυσάει ο άνεμος, κινείται εκεί που υπάρχει καύσιμη ύλη δυστυχώς και όλο αυτό το δάσος στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο είναι συμπαγές, και να πω ότι είχε ξανακαεί, όχι ακριβώς αυτή η έκταση.
4: Το 2009.
2: Το 2009 ήμασταν εκεί από τον Άγιο Βασίλειο και είχε φτάσει στο Πόρτο Γερμενό. Οι συνθήκες όμως με το πέρασμα του χρόνου και οι γεωμορφολογικές και τις βλάστησης αλλά και οι κλιματικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Εδώ μιλάμε ότι προτεραιότητα έχει αυτή τη στιγμή η ανθρώπινη ζωή, απομακρύνση του πληθυσμού και ταυτόχρονα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είτε πλευρικά οι δυνάμεις δασοκομάντος και τα οχήματα να μπορέσουν να αναχαιτήσουν ό,τι μπορούν από την πυρκαγιά. Μηχανήματα και του στρατού αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν και ανοίγουν δρόμους έτσι ώστε είτε να ανακοπεί μια πυρκαγιά είτε να υπάρχουν δρόμοι πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Όμως αυτές οι κάφτρες που αιωρούνται στον αέρα με τον ισχυρό αυτό άνεμο δημιουργούν νέες εστίες. Όπως βλέπετε, δεν είναι μία μόνο η εστία. Δημιουργούνται πάρα πολλές εστίες από τις κάφτρες αυτές που αιωρούνται σε 50, 100 και 200 μέτρα και όπου πηγαίνουν δημιουργούν νέα εστία πυρκαγιάς. Εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή, θα κάνουμε αυτό που μπορούμε, θα κάνουμε αυτό που τη δυνατότητα η ανθρώπινη παρέχει για να μην έχουμε επέκταση αυτής της πυρκαγιάς. Είναι όμως μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και όσο περνάει η ώρα. Οι συνθήκες θα γίνονται ακόμα και πιο δύσκολες. Ευελπιστούμε να υπάρχει δυνατότητα αντικειμενική από τα αέρια μέσα να γίνουν ρήψεις όσο το δυνατόν περισσότερες, γιατί όσο περνάει η ώρα θα αυξάνεται και η θερμοκρασία και οι συνθήκες θα είναι περισσότερο δύσκολες.
5: Και εμείς αυτό ευελπιστούμε.
4: Κατ' ωστόσο, Χρήσα, αυτό που είπε ο κ. Τσίγκα.
0: Αυτά λοιπόν, τον είχαμε και εμείς νωρίτερα τον Γιώργο Τσίγκα, τον Κώστατο Τσίγκα, αλλά έτσι με ό,τι νεότερο υπήρχε και έχει στην εικόνα του. Η Μαρία Δουρουδή ετοίμασε χθες ένα συνολικό ρεπορτάζ με ό,τι ακριβώς είχαμε σε όλη την Ελλάδα. Να το ακούσουμε.
6: Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αχαΐα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Η φωτιά άρχισε ωστόσο να εξαπλώνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση εκένωση. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι πρώτες ρήψεις από αέρος.
7: Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Πέρασε μέσα από το χωριό και οι κάτοικοι εγκατέλειψαν μόλις ήχησε το 112.
8: Από τις 4 η ώρα ήταν σε εξέλιξη φωτιά. Εγκαταλείψαν το χωριό.
9: Η πυροσβεστική, η αστυνομία, ήρθαν και το ΕΚΑΒ, πήρε κανένα δύο άτομα που δεν μπορούσαν, είχαν πρόβλημα αναπνευστικό. Όλα καλά. Δόξα στην Παναγία, γλιτώσαμε.
6: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 10ης, 8ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 22 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Τσεχία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
7: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από το χωριό. Μετά την ήχηση του 112, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν αμέσως την περιοχή. Εδώ διαμένουν περισσότερο ηλικιωμένα άτομα.
6: Χάρη στη μαζική κινητοποίηση και εναέριων δυνάμεων, η εικόνα είναι βελτιωμένη.
10: Δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε απώλειες ανθρώπων, το πιο σημαντικό. Ο ένας με τον άλλον βοηθάμε. Μια χαρά, ένα σπίτι έχει καεί το οποίο είναι παρατημένο. Κάτι στάβλι, ζωντανά δεν έχουμε νεκρά. Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ αυτό, τίποτα άλλο.
11: Μόλις ήρθα, ειλικρινά τρόμαξα ότι θα έχουμε τεράστιες καταστροφές και κίνδυνο ανθρώπινων ζωών. Το ότι δεν έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα, να έχουμε δηλαδή κάποια επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία ή να έχουμε καεί πολλά σπίτια, νιώθω πάρα πολύ τυχερός.
6: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Η φωτιά και η ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Έσταλε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Φίχτια με κατεύθυνση προς Άργος.

Εδώ είμαστε στις 100,3. Καλημέρα, καλό πρωινό στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαπαγναγιώτου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό και σε εσάς. Καλό μήνα. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στην χώρα μας, επαναλαμβάνουμε, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα Πεντάρη σε Αττική και Εύβοια. Πολύ μεγάλη πραγματικά, σας το λέω, προσοχή. Δεν χρειάζεται, και ο κόσμος είναι κουρασμένος και οι μονάδες και οι δυνάμεις είναι διάσπαρτες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως αυτό στην υπερβολή το λέω, το ξαναπώ, ούτε τσιγάρο να μην ανάβουμε έξω. Σας το λέω δηλαδή πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, διότι είναι και για προληπτικούς λόγους ο Δήμος Αθηνών έχει κλείσει τους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη τιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Σε ισχύ επίσης τίθενται από σήμερα, τα έχει πει και ο Γιώργος, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές όπως στην Κασάνδρα, στη Σιθωνία, στη Αριστοτέλη, στην Χαλκιδική. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πως θα κινηθείτε και να μην κινηθείτε, καλό είναι αυτό, αυτή η προτροπή αυτή είναι,

0: Και πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τη χαρά και την τιμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο τον Πλωτάρχη, τον Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Πλωτάρχα, κύριε Μπαλατσούκα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα σας κύριε Γιαννήρη.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, παλεύουμε. Καλημέρα.
0: Και εσείς λοιπόν με τις συνθήκες αυτές, τις ακραίες συνθήκες, τόσο με την πυρκαγιά στο Πορτογερμανό, όσο και χθες και προχθές με τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, ήσασταν εκεί και βοηθήσατε στο να φύγουν άνθρωποι από την στεριά που κινδύνευαν λόγω της φωτιάς και να αναφερθούν. Ποια ήταν η συνδρομή σας εχθές στο Πορτογερμανό, κύριε Μπαλατσούκα?
1: Στο Πόρτο Γερμανό έχει γίνει σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε. Ήταν σε ετοιμότητα όλα τα επιχειρησιακά μέσα από τη χθεσινή επιχείρηση που έγινε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Παρέμειναν όλη τη νύχτα εκεί. Οπότε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησε μια επιχείρηση αποκλωβισμού συνολικά 12 ατόμων. Ευτυχώς είχε εκενωθεί η περιοχή τις προηγούμενες ώρες. Όλα αυτά τα άτομα έχουν περισυλληγεί από περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή βέβαια και πλοιαρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιωτών. Έχουν περισυλληφθεί όλοι και βρίσκονται πάνω στο περιπολικό μας και μεταφέρονται στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Δεν υπάρχει εικόνα για άλλα άτομα στην παραλία. Ωστόσο θα παραμείνουν όλα τα επιχειρησιακά μέσα στο σημείο για να επέμβουν ξανά εφόσον απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Η εικόνα σήμερα, κύριε Μπαλατσούκα, ποια είναι με τα καιρικά? Τα πλοία φεύγουν κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό?
1: Σωστά. Από χθες το απόγευμα εκτελεστήκαν κάποια δρομολόγια και από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου που ήταν σε ισχύ απαγορευτικό νωρίτερα. Σήμερα εκτελούνται κανονικά όλα τα δρομολόγια, ωστόσο υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Το επιβατικό κοινό έχει ενημερωθεί από τις εκτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά εφόσον δεν έχουν κάποια ενημέρωση, τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουμε με τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και με τις λιμενικές αρχές για να ενημερωθούν για τυχόν τροποποιήσεις ή κάποιες αλλαγές.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το λιμενικό, βεβαίως πάντοτε στην διάθεση των πολιτών, όποτε και αυτό χρειαστεί, τόσο εδώ με αυτούς τους κινδύνους με τις πυρκαγιές, αλλά και βεβαίως γενικότερα στην φύλαξη όλων των θαλασσίων μας συνόρων. Να είστε καλά, κύριε Μπαλατσούκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
0: Ήταν ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, πλωτάρχης, στον βαθμό εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, για τη συνδρομή και του λιμενικού εχθές, τις πρωινές ώρες δηλαδή, τώρα συγκεκριμένα εκεί στο Πορτογερμανό, για τη μεταφορά των ανθρώπων οι οποίοι χρειάστηκε να καταλήψουν την περιοχή λόγω της πυρκαγιάς. We'll be right back.

0: Είπε και Θανάση, νομίζω ότι πρέπει να καθίσετε εδώ στην Καλυθέα. Αφήστε τώρα τις εκδρομές. Ή πηγαίνετε στα δικά σας. Στα. Ξέρει ο Θανάσης. Εκεί. Αφήστε τα υπόλοιπα. Μην κινδυνεύσετε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρες. Καλό πρωινό. Και στην Κόκο εκεί, το πανέμορφη. Καλημέρες. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι από τους περίπου 220.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στην νοτιοδυτική Γαλλία. Εκεί πάμε τώρα. Δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς. Έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο νομάρχης της Ζιγόντ. Τέσσερις δήμοι παραμένουν έρημοι. Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη στην Γαλλία από το 1949, έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Χθες ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, πολιτικής προστασίας, είχε το βράδυ μία σύσκεψη αναφορικά με όλες τις εξελίξεις, την εκτίμηση, αλλά και βεβαίως με το τι ακριβώς θα γίνει και θα συμβεί σήμερα, λόγω και των πολύ πολύ ειδικών και πολύ πολύ εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθήκων. Αμέσως μετά τη χθεσινή σύσκεψη μετέβει ο ίδιος στο Πόρτο Γερμανό. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε χθες για τη σημερινή ημέρα.
1: Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των θυελλωδών ανέμων, αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους. Σύσσωμος ο μηχανισμός, το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ' όλα αυτά δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξωες, παρ' όλα αυτά ο αγώνας είναι τιτάνιος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, θα πρέπει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να προσπαθήσει να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, γιατί έχουμε δει ότι πολύ μικρά συμβάντα έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους. Άρα λοιπόν καλώ όλους να δείξουν σοβαρότητα και επιθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίδονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται

συνεχίσουμε τώρα με να σα πω για την Ισπανία. Διότι ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στην Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα Σάββατο 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουνς. Παράλληλα, θα ενταθούν και οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός επίσης της Πορτογαλίας ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική αυτή κρίση στην Θέουτα. Στη Γερμανία, τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε χθες ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους οριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο, οπότε και πρόκειται να εκπνεύσει ισχύ του μέτρου. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας, η κυρία Μελόνι, ανακοίνωσε χθες την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

0: και να ακούσουμε την χθεσινή ανταπόκριση Κώστα μου του Χάρη Λεοντάκη από το Ρέθυμνο, διότι και εκεί δοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε χθες.
1: Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε. Ξεκίνησε από την λίμνη, από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη όπως λέγεται. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι όπου ξέσπασε η αναζωπήρωση δεν είχαμε ενεργό μέτωπο, δεν είχαμε φλόγα κάπου. Δυστυχώς υπήρχαν μόνο σημεία τα οποία κάπνιζαν και εκεί προσπαθούσαν οι πυροσβέστες με συνεχείς περιπολίες να εντοπίσουν τέτοια σημεία ώστε να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις. Σε ένα τέτοιο σημείο δημιουργήθηκε η αναζωπήρωση στο φαράγγι που βρίσκεται πίσω από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη. Γρήγορα πήρε διαστάσεις, καθώς από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Η φωτιά αυτή τη στιγμή έχει σε 3-4 σημεία τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες, όπως βλέπετε. Δεν υπάρχουν εκεί ούτε καν αγροτικοί δρόμοι για να προσεγγίσουν έστω 4x4 οχήματα με υδροφόρες, τα οποία έχουν δεξαμενές και αντλίες απάνω για να βοηθήσουν. Ακριβώς πάνω από το σημείο που βρίσκεται τώρα η πυρκαγιά, πίσω από το λόφο, είναι το χωριό Δρυμίσκος και εκεί έχουν δημιουργήσει ένα μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου η φωτιά να αποκοπεί εκεί, να μην μπει προς το χωριό, ενώ δόθηκε και σήμα εκένωσης, το τελευταίο σήμα εκένωσης που δόθηκε, 4 συνολικά από τις 4:20 μέχρι τις 4:20 ήταν. Μάλιστα. Για τον Κεραμέ, είναι το επόμενο χωριό μετά τον Δρυμίσκο, γιατί κινείται και προς τα εκεί.
0: Καλό μήνα. Έτσι, δεν ξέρω τι μας χρωστάει, τι του χρωστάμε. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι εδώ. 7 με 9. Ο Γιώργος στο μικρόφωνο και βεβαίως, αν και εφόσον χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί, θα είμαστε εδώ με όλη την κανονική ροή του προγράμματος. Η Μεράνια πρωτίστως με τον Δελτή Δύσεων. Κώστας Πανέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Καλαβρού στην προσευχή επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βασάμης, μουσικές επιλογές. Ο Πέτρο Μωράκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς αύριο Κυριακή θα θυμηθούμε τα παλαιότερα. 5 με 7 και πάλι κοντά σας. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella
4: FM. Ότι έφτασε μέχρι τη θάλασσα με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Όπως ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομάκρυναν το πρωί από το Πόρτο Γερμενό 12 άτομα που είχαν παραμείνει στην περιοχή και τα οποία μεταφέρονται στα Αλοποχώρη. Η φωτιά αυτή στιγμή κατευθύνεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα, το ένα προς τα Βίλια και το άλλο προς τα Αλοποχώρη. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκκαινώθηκαν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Έσταλε επίσης μήνυμα στους κατοίκους, όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα, να απομακρυνθούν προς Αλοποχώρη και Μέγαρα. Μιλώντας στον Σκάι, ο Δήμαρχος Μεγαρέων έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο, υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανοίξουν χώρους προκειμένου να μετακινηθούν στα Μέγαρα όσοι βρίσκονται στο Αλοποχώρη. Χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Διαστάσεις εντωμεταξύ έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της επαρχιακής οδού. Στο νότιο Ρέθυπνο, η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεωτέρας Ηλόφιλη Καβιτού και Φινόπουλο στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είτε τα κατατόπους λιμεναρχεία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποίησης ή αλλαγές στα δρομολόγια. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφυλακές θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόνς. Παράλληλα, θα ενταθούν περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα. Νέα νυχτερινή ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε στην Ουκρανική πρωτεύουσα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο δήμαρχος Βιταλί Κλίτσκο, επικαλούμενος σε ιατρικές πηγές, έκανε λόγο για 15 τραυματίες, ανάμεσά τους 2 έφηβοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρή. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη βαθμολογήθηκαν με 311,430 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση στις αθλήτριες από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε και η Εθνική Ομάδα Πόλο των κάτω των 16 στις γυναίκες. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Την απόκτηση του Kings Kangwa ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμειναν οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιαρεμτσούκ, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθουσος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα, αίθριος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε. Ελπίζω, ξέρω εγώ τι να σας πω, δεν. Η ελπίδα είναι πάντα αυτό που λέμε, πεθαίνει τελευταία. Με αφορμή πάλι τις πυρκαγιές, καμιά 25 χρόνια να ξέρετε, κάθε καλοκαίρι αυτή η δουλειά γίνεται. Κάθε καλοκαίρι δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει μείνει. Βεβαίως έχει μείνει από ό,τι φαίνεται εκεί στα δυτικά του λεκανοπεδίου. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα πώς οι κυρίως εναέριες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επίγειες δεν κάνουν δουλειά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είναι κυρίαρχα δύο κομμάτια τα οποία είναι σε εξέλιξη και ταλαιπώρησαν αρκετά το βράδυ τις επίγειες και χρειάστηκε να γίνει και εκένωση περιοχών. Χρειάστηκε επίσης να μεταφερθούν και κάποιοι μέσω θαλάσσης. Και πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή ο μηχανισμός, ο σχεδιασμός για να το πω σωστότερα, λειτουργεί. Αλλά χρειάστηκε να περάσουμε από δύσκολες διόδους για να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό και στην Κρήτη έγινε για να μπορέσει να σωθεί κόσμος, να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς στο Πέρτο Γερμανό τα πράγματα δεν είναι καλά. Ευτυχώς όμως έχουν σηκωθεί αρκετά εναέρια. Είναι τουλάχιστον από ό,τι βλέπω 4-5 ελικόπτερα. Από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι που είναι εκεί, υπάρχουν και τα αεροσκάφη. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Κώστα Σπανό, τον οποίο έχω απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, κυρίες και κύριοι, ότι χθες μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση παρακολουθώντας την τηλεόραση του Sky. Με εξαιρετική δουλειά οι συνάδελφοι τεχνικοί αλλά και οι δημοσιογράφοι. Παρακολουθούσα λοιπόν ένα ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε ενώ όλη μέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Ένα ελικόπτερο λοιπόν, αυτό τα γνωστά με την προβοσκίδα, κάτι πορτοκαλί και λοιπά για να καταλάβετε, το οποίο σηκώθηκε κατά τις 7:30-8 και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με ρήψεις, όχι απλώς ακριβίας, πιο ακριβίας της ακριβίας, κομμάτια, τμήματα της πυρκαγιάς η οποία ήταν σε εξέλιξη. Και όλα τα υπτάμενα χθες δόθηκε η εντολή στις 9:14 πρώτα λεπτά να αποχωρήσουν. 9:14. Έτσι όταν ο ήλιος, να ξέρετε, δει περίπου στις 9:25. Δηλαδή έχει τόσο φως για να γυρίσουν όλα στη βάση τους, για να γίνουν τα αναγκαία σέρβις τη νύχτα, για να είναι σε ετοιμότητα με το πρώτο φως της ημέρας για να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στους υπτάμενους και στους επιγείους πυροσβέστες, στους εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν υπό αντίξωες συνθήκες. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση του Sky πλάνο φωτιά η οποία ως τέλος πάντων σημείο εκεί στο Πόρτο Γερμενό, πως καίγεται το πευκοδάσος. Και ξέρετε πόσο έφλεκτο είναι το πεύκο, ε. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή βλέπω παραπάνω από 5-6, ενδεχομένως και 7 ελικόπτερα να έχουν σηκωθεί για να κάνουν τις πτήσεις. Έρχεται και άλλο από ό,τι βλέπω από το Βόλο. Έχουμε και τους τράκτορες οι οποίοι έχουν σηκωθεί και εκεί προφανώς υπάρχει ένας σχεδιασμός αυτά να είναι σε ετοιμότητα φορτωμένα νερό αν χρειαστεί να ρίξουν σε άλλο σημείο, γιατί σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το λεκανοπέδιο και για το νότιο κομμάτι της Εύβοιας. Ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι ναι, μεν υπάρχουν και άλλα θέματα επικαιρότητας τα οποία ελπίζω να τα συζητήσουμε και να τα κουβεντιάσουμε υπό κανονικές συνθήκες, αλλά θα επικεντρωθούμε στα ζητήματα των πυρκαγιών, γιατί εκτός από το λεκανοπέδιο υπάρχει και μια πυρκαγιά εκεί κοντά στο Αίγιο, η οποία και εκεί έχουν σηκωθεί επίγεια για να τα αντιμετωπίσουν. Έχουν χτυπήσει 112 αρκετά τη νύχτα και στα δυτικά εδώ στο λεκανοπέδιο αλλά και στο Αίγιο, σε μια προσπάθεια, ξαναλέω, να προλάβουν και να σώσουν ανθρώπινες ζωές και επίσης να προλάβουν πριν σηκωθούν οι άνεμοι, πριν ενισχυθούν οι άνεμοι, για να αντιμετωπιστούν όσο περισσότερα μέτωπα γίνεται. 210-48-00-170-174 είναι το τηλέφωνο του Sky, αν θέλετε και εφόσον επιθυμείτε να κάνουμε μια κουβέντα και είσαστε από τις περιοχές που ταλανίζεστε, στη διάθεσή σας. Να θυμίσω ότι εκτός από τον κύριο Κώστα Σπανό που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωράιτης, ο οποίος σας υποδέχεται και σας καλημερίζει. Είμαστε παρέα με την κυρία Σοφία Καλαβρού σήμερα για να περπατήσουμε παρέα έως τουλάχιστον τις 9 το πρωί. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία του προγράμματος του Sky 100,3. Κυρία Βαρσάμι μας συνδράμει μουσικά. Ο πολυλογάς παρέας εδώ για να περπατήσουμε την πρώτη μέρα του νέου μήνα. Και δεν τον περιμέναμε το μήνα έτσι, τον περιμέναμε λίγο διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια, παρά την κακή εμπειρία του παρελθόντος που υπάρχει. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται τώρα όσον αφορά τα μέτωπα και να δούμε και τις πληροφορίες που έχει ο συνάδελφος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, εύχομαι να είμαστε όλοι καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 14 ενέργεια στο μέτωπο Βιωτίας και Δυτικής Αττικής, δηλαδή εννοώ Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκι, Προσύλη, Πόρτο Γερμενό.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνεται τώρα η μεγάλη επιχείρηση και από τις επίγειες δυνάμεις και από τα ενέργεια μέσα. Θα πρέπει λοιπόν προσπαθούν εκεί τα στελέχη και οι πιλότοι να οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Είναι τρομερά δύσκολο και το προσπαθούν για να ούτως ώστε να μην περάσει στην περιοχή της Ψάθας, γιατί αν περάσει στην περιοχή της Ψάθας έχουμε και πυκνή βλάστηση και πολλές επιχειρήσεις εστίασης και πολλά σπίτια εξοχικά κυρίως. Έχουμε και επίσης εκεί στην Ψάθα και ένα αποξηραμένο έλος με πολλές καλαμιές, ξερή βλάστηση, που σημαίνει ότι εάν περάσει εκεί στην περιοχή της Ψάθας θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν θα μπορεί να διαχειριστεί αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι, το ζήτημα, έτσι, Γιώργο μου, είναι οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, αν οι άνεμοι, γιατί για σήμερα μιλάμε ότι είμαστε στο κόκκινο εδώ στο λεκανοπέδιο, αν οι άνεμοι κάνουν δυστυχώς δύσκολη τη ζωή της φωτιάς, ή μάλλον εύκολη τη ζωή της φωτιάς, δύσκολη τη ζωή τη δική μας, εκεί θα έχουμε θέματα και μιλάμε για τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου, έτσι. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Για πάμε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, πετούν τα ενέργεια και μάλιστα πετούν όχι μόνο στην Βιωτία με Δυτική Αττική, πετούν τα ενέργεια και προς την περιοχή της Αιγιάλειας και επίσης έχουμε και ενέργεια προς το Ρέθυμνο. Είναι οι τρεις περιοχές τώρα που απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στο Κουρταλιώτικο Φαγδάγκη, έχουμε στην Αιγιάλεια εκεί με τα προβλήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και γι' αυτό είχαμε και τις εκενώσεις. Και βέβαια τώρα είναι τα μέτωπα προς Πόρτο Γερμενό Ψάθα και βέβαια το μέτωπο προς Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκι. Ακόμα να φανταστείς και η Δόβρενα μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή μπήκε σε 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι από τη Δόβρενα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύσκολα μέτωπα που δεν είναι εύκολο τώρα με αυτές τις δυνάμεις που υπάρχουν. Γιατί πρέπει να υπολογίσουμε πρώτον την κόπωση των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος. Δεύτερον, πρέπει να υπολογίσουμε την πυκνή βλάστηση σε όλες αυτές τις περιοχές. Ειδικά εκεί στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού μιλάμε πλαγιές, γεράνια όροι με πάρα πολλά δέντρα, πυκνή βλάστηση, πάρα πολλά δάση, συν το βουνό που υπάρχει πάνω από την παραλία της Ψάθας. Δηλαδή η παραλία της Ψάθας εκτείνεται σε ένα μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν υπολογίσουμε από τη μία άκρη στην άλλη μέχρι τα Βράχια πριν το Αλεποχώρι, είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα.
0: Γιώργο, αυτή η περιοχή, εγώ δεν την ξέρω, εσύ την ξέρεις καλύτερα. Ναι. Έχει μπόλικα σπίτια, έτσι.
1: Και όχι μόνο μπόλικα σπίτια. Γιώργο μου, να φανταστείς.
0: Και είναι, συγγνώμη, και περίοδος που έχουν πάει ο κόσμος εκεί προφανώς λόγω καλοκαιριού.
1: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή φαντάζομαι σε μια παραλία 2,5 χιλιόμετρων Σαββατοκυριακό δεν έβρισκες να βάλεις την ομπρέλα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και την ψάθα σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε γιατί όλοι οι κάτοικοι από Περιστέρι, Γάλλου, Πετρούπολη,
0: ναι, από αρκετές περιοχές,
1: αντί να πάνε προς Λούτσα, Αρτέμιδα ή Νότια Προάστια, έπαιρναν την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, έστριβαν είτε προς Βίλια είτε από Μέγαρα και Αλεποχώρη για να πάνε στην παραλία της Ψάθας. Άρα μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που θα θα πρέπει
0: και
1: λοιπόν
0: πράσινη
1: τώρα...
0: περιοχή, έτσι, και πράσινη,
1: πράσινη ναι. Μα είναι, είναι πράσινη και πράσινη είναι και έχει και πολλά, πολύ πυκνό δάσος, ιδιαίτερα και από την Ψάδα και πάνω προς τα Βίλια. Εκεί μιλάμε για πλαγιές στα Γεράνια Όρη. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή.
0: Εντάξει, Γιώργη,
1: και μάλιστα,
0: ωραία.
1: Απλά χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα με κατηγορία 5 εδώ Αττική και Νότια Εύβοια. Και βέβαια σε κατηγορία πράσινη, πορτοκαλί σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Γιώργο μου, θα τα πούμε και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να
0: σε καλά. Βλέπω να σας πω, επειδή είπε ο Γιώργος ο Κεραμιτζόγλου ότι σηκώθηκαν τα εναέρια. Στην Κρήτη πολύ φοβάμαι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Δηλαδή, βλέπω το ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε να πάει να δει λίγο πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή εκεί στο κουρταλιώτικο Φαράγγι. Όπως πήγε, έφυγε. Πάει να προσγειωθεί στα Χανιά πάλι το ελικόπτερο, το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Άρα προς το παρόν δεν μας εξυπηρετεί, δεν μας βοηθάει εκεί και είναι ταλανισμένη η περιοχή. Πάμε στη Χριστίνα τη Σούζη. Καλημέρα, Χριστίνα μας.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Να πω για την Κρήτη ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα εκεί και παρότι τα εναέρια δεν μπορούν ακόμα να επιχειρήσουν,
0: μάλιστα,
2: πάει καλύτερα.
0: Μπράβο.
2: Δεν υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Μπράβο.
2: Τώρα,
0: μπράβο.
2: Για την Αττική,
0: ναι,
2: που το θέμα είναι τεράστιο,
0: ναι,
2: το Πόρτο Γερμανό είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα το βλέπετε κιόλα και εσεί από τι τηλεοράσει. Το κακό είναι ότι έχει ακόμα πολύ ενισχυμένου ανέμου. Δηλαδή, θέλω να πω, ήδη έχουν αρχίσει και ενισχύονται. Είναι 7 ρηπέ 8,
0: ναι,
2: και στη φωτιά μπορεί να βγάζει και ρηπέ 9.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν πρόκειται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Το Λαύριο, και επειδή και εγώ είμαι κάτω εδώ στο Θυμάρι,
0: ναι,
2: βγάζει και ρηπέ 9 ώρε πάλι.
0: Μάλιστα.
2: Εχθέ, καλά, το 9 ήταν στο τσεπάκι όλη μέρα. Δεν το συζητάμε.
0: Θα είναι οι ίδιες οι συνθήκες και σήμερα, Χριστίνα?
2: Είναι λίγο καλύτερα. Κατά ένα μποφόρ να πω καλύτερα. Ή να το πω διαφορετικά. Οι ρηπές είναι πιο αραιές. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πράγμα το συνέχεια να είναι 8-9, 8-9 συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Έχει και μια ανάπαυλα.
0: Μάλιστα.
2: Όμως, ούτε αυτό είναι καλό.
0: Ναι,
2: γιατί δεν είναι ακόμα πολύ. Η μικρή εξασθένηση φαίνεται να υπάρχει, τι να σου πω, κάτι σε 9 το βράδυ. Να πάει στο 6. Αργή, ναι,
0: αργή,
2: ναι, όλη μέρα θα είναι.
0: Θα είναι.
2: Και μάλιστα το μεσημέρι θα είναι και το χειρότερο. Δηλαδή θα είναι το 8 γεμάτο πια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός, με τις ρηπές,
0: αυτό θα συνεχιστεί και αύριο ή θα είναι καλύτερα αύριο?
2: Θα σου πω, θα είναι λίγο καλύτερα αύριο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εγώ βλέπω 6 ρηπές 7 αύριο.
0: Ναι.
2: Μέχρι το απόγευμα που θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο και τη Δευτέρα θα είναι πια καλύτερα τα πράγματα.
0: Οπότε...
2: ουσιαστικά όμως ο βοριάς δεν σταματάει ούτε,
0: μάλιστα,
2: την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θα είναι ανεκτός.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Κατάλαβα.
2: Τι να πω, τι να πω, πια τα έχω χαμένα.
0: Τίποτα. Κουβέντα να μην πούμε. Βεβαίως βλέπω ότι η εικόνα που υπάρχει είναι, τουλάχιστον στην τηλεόραση Sky, βλέπω τώρα ότι έχουμε μέτωπο μεγάλο και καπνό πολύ, που σημαίνει ότι
2: ναι,
0: έχει βρει, πώς το λένε, τροφή και τρέχει φωτιά,
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: πρέπει να αντιμετωπιστεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο Πόρτο Γερμανό. Ελπίζω κάπως να συμμαζευτούν τα πράγματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα μου, ευχαριστώ, καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τα στοιχεία. Λίγο αργότερα θα βρούμε και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να κουβεντιάσουμε και μαζί του. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν Βιωτή, Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή και Καλαμάκη. Εκεί είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο ενεργό μέτωπο της χώρας. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, στήθηκε και από το λιμενικό μια επιχείρηση απεγκλωβισμού τα ξημερώματα από την παραλία εκεί στο Πόρτο Γερμανό. Έχουμε 112 διαδοχικά για αρκετές περιοχές στο συγκεκριμένο τμήμα των δυτικών του λεκανοπεδίου. Θυμίζω επίσης ότι χθες είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, ούτε λίγο το πολύ, 254 ανθρώπων στον Άγιο Βασίλειο. Στο μέτωπο της Βιωτίας, εντωμεταξύ, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι έχουμε... τώρα βλέπω και τους τράκτορες εκεί να πηγαίνουν στο μέτωπο στη Βιωτία, όπου εκεί έχουμε και μεγάλη παρουσία πυροσβεστών. Βλέπω πάνω από 300 πυροσβέστες, 18 ομάδες ΕΜΟΔΕ, θελοντές, οχήματα του στρατού, ομάδα δευκαλίων, υδροφόρες, μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν και εκεί τα μέτωπα. Έβλεπα κάποια στοιχεία που ανέβασε ο τέλος πάντων ένας ειδικός, δεν έχει νόημα τώρα να σας πω ποιος τα ανέβασε τα στοιχεία αυτά, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι σύμφωνα με, με τους Αμερικανούς που καταγράφουν τις καμένες εκτάσεις, σαν το Κοπέρνικους δηλαδή το ευρωπαϊκό, η περιοχή Αγίου Βασιλείου αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμανό μπορεί να μιλάμε για πάνω από 45.000 στρέμματα καμένα. Μιλάμε για μεγάλη και πράσινη έκταση, έτσι, δεν είναι απλή όλη η διαδικασία. Για να δούμε τώρα, 7 και 24 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3 προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και να τα βάλουμε και σε μια διαδικασία που ίσως να προκύψουν και αισιόδοξα μηνύματα. Βεβαίως μου στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι υπάρχουν καμένες γεωργικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα. Ναι, όντως υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν όλα αυτά. Έχετε δίκιο. Αυτό όμως είναι η επόμενη μέρα. Ευτυχώς που δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες με αυτά τα μέτωπα. Ο κύριος Ντασιώτης, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, τα λέγαμε και χθες το πρωί, την Περιφερειάρχη της Βιωτίας, στην παρέα μας για να δούμε τι νεότερα έχουμε εκεί από το κομμάτι το δικό του. Το τρέχει χθες όλη μέρα. Καλημέρα, την Περιφερειάρχη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, τι έχετε τώρα εκεί, εσείς τι μέτωπα έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μέτωπο της Δομβρένας. Υπάρχει και ένα μέτωπο στον Κεθερώνα που δεν έχω ακόμα εικόνα. Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, δεν έχω όμως πλήρη εικόνα. Ναι. Στο Βρένα που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, μετά από μια ύφεση που είχε μέχρι τις 3.30 ώρα τη νύχτα και επιχείρησαν, μπόρεσαν και να φτύχθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχει μια έξαρση μετά από κορύφωση και δυνάμωση των ανέμων.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει φύγει προς το βουνό. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο προς την πλευρά του Ελικόνα. Δεν έχει μπει ακόμα στον Ελικόνα.
0: Α, πάει προς τα βόρεια δηλαδή. Καλά καταλαβαίνω.
1: Πάει προς τα βόρεια όπως ακριβώς το λέτε.
0: Ναι. Έχει εκενωθεί η Δόμβρενα.
1: Βγήκε σήμα 112, όμως δεν απειλήθηκε το χωριό γιατί ο αέρας την έστρεψε προς το βουνό. Δεν απειλήθηκε το χωριό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Είδαμε. Από χτες μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να πετάξουν αεροσκάφη και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Θα είχαν καθυλωθεί τα μέτωπα με τη χρήση των υπτάμενων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ύπτανται καναντέρ. Δεν ξέρουμε όμως αν θα καταφέρουν να κάνουν ρήψεις.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να καταφέρουν να κάνουν ρήψεις. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι, θυελώδες θα έλεγα οι άνεμοι. Ελπίζουμε αν καταφέρουν τα υπτάμενα και κάνουν ρήψεις θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα ελεγχθεί γρήγορα.
0: Βλέπω τρεις τράκτορες εκεί στην περιοχή, νότια της περιοχής. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουν πάει εντολή να αναρθούν προς εσάς ή αν περνάνε από εσάς για να πάνε στο Αίγιο.
1: Πιθανότατα έχουν πάρει εντολή για εδώ, δεν το γνωρίζω, αλλά σας λέω πέντε καναντέρ μόλις περάσαν πάνω μας. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουν
0: μακάρι,
1: να ρίξουν.
0: Μακάρι.
1: Ελπίζουμε να ρίξουν. Αν αυτά καταφέρουν και ρίξουν, πιστεύω θα ελέγξουμε πολύ γρήγορα. Δεν απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή, χωριό δεν απειλείται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα μοναστήρι στην περιοχή, επικοινωνούμε με τους μοναχούς εκεί, δεν απειλείται προς το παρόν.
0: Ναι. Έχετε και άλλο μέτωπο, σωστά? Έχετε και
1: έχουμε και το μέτωπο του Κιθερώνα, ναι, που συνδέεται θα λέγαμε με το Πόρτο Γερμανό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω.
0: Ωραία. Θα τα πούμε και μετά. Να σας πω, δεν χρειάστηκε εκτός από την προσπάθεια εκεί στη Δομβρένα να γίνει εκένωση σε άλλες περιοχές, σε άλλους οικισμούς, να εκενωθεί κόσμος.
1: Χτες εκενώσαμε τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ναι, στην άλλη πλευρά. Ο Άγιο Βασίλειο είναι.
1: Με πλωτά μέσα, περίπου 300 άτομα, 280 άτομα, ηλικιωμένους, παιδιά, παρατηρητές της περιοχής δηλαδή.
0: Ναι, είναι.
1: Εκενώσαμε με πλωτά μέσα.
0: Λίγο κόσμο εκεί. Θέλω να πω, δηλαδή και λόγω των καιρικών, λόγω του καιρού, λόγω της περίοδου, έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι παραθεστικές κατοικίες, ναι, της ευρύτερης περιοχής. Εκεί μαζεύονται οικογένειες, καταλαβαίνετε. Δεν είναι
0: τουριστική περιοχή
1: υπό την έννοια του τουρισμού, του εξωτερικού τουρισμού.
0: Όχι, δική μας.
1: Αλλά είναι οι δικοί μας που έχουν παραθεστικές κατοικίες. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση χτες με πλωτά μέσα, γιατί δεν υπήρχε καμία άλλη δυνατότητα. Και εκενώσαμε τον Άγιο Βασίλειο 280 άτομα περίπου, τους μεταφέραμε με καΐκια αλλού, μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη επιχείρηση. Δεν απειλείται ανθρώπινη ζωή, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουν, πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές
3: πλην της μονής που μιλάμε.
0: Μάλιστα, που είσαστε σε επικοινωνία.
3: Είμαστε σε επαφή.
0: Μιλάμε, κύριε Δασιώτη, μιλάμε για δασική περιοχή αυτή που καίγεται.
3: Είναι δασική περιοχή πλέον. Είναι δασική περιοχή, ναι.
0: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ,
0: κύριε Δασιώτη. Ευχαριστώ. Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Από χθες και ο ίδιος πηγαίνει από το ένα μέτωπο στο άλλο μέτωπο, προσπαθώντας να βοηθήσει και αυτός όσο μπορεί με τις δυνάμεις της περιφέρειας. Ελπίζω να βρούμε αργότερα και τον Περιφερειάρχη Στερεάς, να μιλήσουμε τον κύριο Σπανό, να δούμε μια γενικότερη εικόνα. Να ξέρετε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την Ξηρονομή, αν μπείτε σε ένα χάρτη, έφυγε αριστερά, πήγε στη Δομβρένα, το άλλο κομμάτι πήγε προς τον Άγιο Βασίλειο και τώρα έχουμε περάσει στο κομμάτι του Πόρτου Γερμανού που είναι πολύ νοτιότερα. Όλα αυτά τα κομμάτια κοντά στη θάλασσα και δάση, έτσι, δασικές περιοχές. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στους 7.30. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: Σε κάθε φυσική καταστροφή τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται ανεξέλεγκτο τον πυρήνο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να έναν υπολόγιστες, ενώ κάηκαν και οχήματα. Όπως ανέφερε στον Σκάι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, πλωτά σκάφη με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυση 12 ατόμων από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό, τα οποία μεταφέρονται στο Αλοποχώρι. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κρύο πηγάδι. Επίσης, στα λιμήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αναβουνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεωτέρα, Συλλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Την ίδια ώρα, Γαλλία και Πορτογαλία ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις τους στα σύνορα με την Ισπανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά και ψύχρεμοι. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Οι συνθήκες δεν είναι καλές. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι συνθήκες εννοώ οι καιρικές και οι άνεμοι. Η προσπάθεια αντιμετώπισης των μετόπων εκεί είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, είναι πυρομετεωρολόγος. Είδα πρωί-πρωί, έκανα κάτι αναρτήσεις σχετικά με τις καμένες περιοχές. Να κουβεντιάσουμε λίγο για το τι. Το σκηνικό, το δεδομένο το σκηνικό που υπάρχει. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαρά.
0: Καλό μήνα, τι κάνετε, πώς είστε, αντέχετε, τι να κάνετε κι εσείς και εμείς και όλοι.
1: Δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, η οποία όμως, αν καταλαβαίνω καλά, τα έχετε ξαναπεί ως ειδικός, ότι είναι αναμενόμενη ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Δηλαδή, ναι, μεν ο Ιούλιος μας πήγε γενικά καλά, ενώ καιρικά, αλλά κάποια στιγμή τα πράγματα θα γίνονταν πιο δύσκολα. Τώρα, καταρχήν είδα τα στοιχεία και τα δεδομένα ότι μιλάμε για περίπου 40-45.000 στρέμματα καμένα, ε.
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση με βάση τα λεγόμενα θερμά σημεία της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Αυτά δηλαδή τα οποία βλέπει ο δορυφόρος και ανοιχνεύει ως θερμά, από εκεί πέρα φαίνεται να υπάρχει φλόγα. Είναι μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση. Mm-hmm. Η έκταση μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη στο τέλος. Mm-hmm. Ο απολογισμός θα γίνει μόλις οριοθετηθεί η πυρκαγιά.
0: Έβλεπα αντίστοιχα στη στοιχεία που ανέβασε ο κύριος Λαγουβάρδος από το παρατηρητήριο του Κοπερνικού στο Ρέθυμνο πάνω από 40.000 στρέμματα. Και στην Πάρο επίσης βλέπω ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο είπε στις ζημιές και εκεί είναι γύρω στα 10.000 στρέμματα. Να, μάνι, δηλαδή κομμάτια πρασίνου, αυτού του πρασίνου τέλος πάντων που υπάρχει σε αυτόν εδώ τον τόπο, καμένα.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και πλέον είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Είτε θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον κακό μας τον καιρό και για την κλιματική αλλαγή, τα οποία πράγματι υπάρχουν. Πράγματι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το περιβάλλον, το έχουμε πει και στο παρελθόν, που είναι εξαιρετικά φιλικό για τη φωτιά, είτε θα αρχίσουμε να συζητάμε για το βαθύτατο κοινωνικό πρόβλημα που αποτελούν οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Διότι ήταν δεδομένο ότι θα φυσούσε. Το γνωρίζαμε. Ναι. Υπήρχαν προειδοποιήσεις, υπήρχε ο χαρτζηνικής προγραμματίας φωτιακής προστασίας. Υπήρχαν όλα τα συστατικά στοιχεία που χρειαζόταν η φωτιά εάν έμπαινε για να λάβει τις διαστάσεις που έλαβε και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο και οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι για τις ενάρξεις. Δηλαδή, στην Πάρο που αναφερθήκατε, ξεκίνησε από χυτά.
0: Ναι.
1: Στη Λέσβο επίσης από χυτά. Στο Ρέθυμνο ακούγεται, δεν ξέρω, δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα, ότι ξεκίνησε από το δίκτυο.
0: Ναι.
1: Στις υπόλοιπες να δούμε από πού ξεκίνησε. Η συζήτηση που πρέπει να γίνει, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, είναι να δούμε από πού είναι οι ανάρξεις, να τις περιορίσουμε.
0: Ναι, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πιθανότητες να ξεκινήσουν οι φωτιές.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα είμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι να συζητάμε ότι φυσούσε. Και που φυσούσε, τι έγινε. Το λέω σου πιο απλά γίνεται.
0: Κύριε Γιάννα, επειδή εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς, πρέπει να σας πω τα τελευταία 20 χρόνια αυτό κάνουμε. Κάθε 20 χρόνια δεν υπάρχει χρονιά να μην το κουβεντιάζουμε, να μην το συζητάμε, να μην είμαστε μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων και καμένων εκτάσεων και προσπάθειας μετά να δούμε πώς αυτές οι περιοχές οι οποίες χάθηκαν, που σημαίνει πράσινο και βεβαίως και τα ζώα στην περιοχή, έτσι, το οικοσύστημα ολόκληρο, να το προστατεύσουμε μετά, να το επανασυστήσουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά τώρα έχουμε και τα μηχανήματα. Τώρα έχουμε και την τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει, ρε παιδί μου. Αυτό λέω, ότι ενδεχομένως.
1: Κύριε Ψάλη, η τεχνολογία υπάρχει. Είμαστε πλέον σε μια εποχή στην οποία το πρόβλημά μας δεν είναι η γνώση και η τεχνολογία. Αντίθετα, θα έλεγα ότι πολλές φορές υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες, πάρα πολλές προγνώσεις, ναι. Μικροδορυφόροι, τεχνητή νοημοσύνη, μοντέλα. Το ζητούμενο είναι όταν πλέον μιλάμε για το κομμάτι της κατάσβεσης τώρα και όχι της πρόληψης. Το ζητούμενο είναι η πληροφορία αυτή να είναι μέσα σε μια τυποποιημένη διαδικασία και να μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Εάν δεν φτάνει αυτή η πληροφορία εκεί πέρα που πρέπει να φτάσει και να αξιοποιείται με τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί, είναι απλά ένα θόρυβο. Εκείνη την ώρα ο αξιωματικός που βρίσκεται στο πεδίο και διαχειρίζεται μια πυρκαγιά όπως αυτή τώρα στο Πόρτο Γερμενό, πιστεύει κανείς ή καμία που μας ακούει ότι έχει την νοητική ικανότητα να ανοίξει το κινητό ή το τάμπλετ και να δει το τάδε μοντέλο ή τον τάδε αλγόριθμο ή τα τάδε θερμά σημεία από το δορυφόρο και να χαράξει στρατηγική? Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Άρα αυτά τι πρέπει
1: όχι
0: να...
1: Για, όχι γιατί έχει περιορισμένη νοητική ικανότητα, απλά και μόνο γιατί λειτουργεί υπό φοβερή πίεση.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα τι, με λίγα λόγια για να το καταλάβω κι εγώ, πρέπει μερικά πράγματα να είναι, πώς θα το πω τώρα, κωδικοποιημένα, αυτοματοποιημένα.
1: Κωδικοποιημένα, αυτοματοποιημένα, όχι με τη λογική το ότι παίρνεις κάτι το οποίο έχει βγάλει ένας υπολογιστής, το λέω πολύ απλά,
0: ναι.
1: Αλλά να είναι κωδικοποιημένα και όσο πιο απλά γίνεται για να μπορούμε σε εκείνη τη στιγμή
0: να τα υλοποιήσουμε.
1: Ακριβώς που λειτουργούν υπό φοβερή πίεση να βοηθηθούν να πάρουν μία απόφαση και να είναι κυρίως ασφαλή. Γιατί αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Δηλαδή, το γεγονός ότι είδαμε, ας πούμε, και χθες και το βλέπουμε τις τελευταίες και στην Κρήτη το είδαμε αυτό, να έχουμε υλοποίηση εκενώσεων ακόμα και στη θάλασσα. Δεν μιλάμε για τη στεριά, γιατί για τη στεριά είναι αλλιώς τα πράγματα ενδεχομένως.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και από τη θάλασσα πάει να πει ότι έχει στηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος εκεί, με βάση αυτά που είπατε, υλοποιείται.
1: Πράγματι και το 112 που υλοποιήθηκε είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε και αποτελέσαμε και ένα παράδειγμα νομίζω και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Πράγματι οι κενώσεις σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε μεσογειακές χώρες που έχουν όλη αυτή την ιδιαιτερότητα που τα σπίτια μπορεί να είναι σε παραλιακά μέτωπα, mm-hmm. να έχουμε σπίτια μέσα στο δασικό οικοσύστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να γίνονται κενώσεις με ασφάλεια. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερο για να ενισχύσουμε αυτό το μέτρο θα είναι να πάμε να εκπαιδεύσουμε τις κοινότητες. Να πάμε πλέον στο επίπεδο του οικισμού,
0: μάλιστα.
1: του χωριού, της μάλιστα. πόλης, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους για να μπορούν να ξέρουν και οι ίδιοι τι κάνουν σε περίπτωση μιας εκένωσης, πώς μπορούν να προστατευτούν. Διότι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι κάποιες φορές είναι πιο ασφαλές να μείνεις μέσα, αλλά είναι μέσα, αλλά είναι υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Φυσικά δεν όταν υπάρχει εντελή εκένωσης, εκενώνεις, ακολουθείς πιστά τις εντολές που δίνουν οι αρχές.
0: Άρα θέλει μάθημα και στον απλό κόσμο, στο σύνολο υποψιάζομαι και στα παιδιά και σε μεγάλους και σε μικρούς, σε έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι μας τυπάνε τακτικά την πόρτα. Καταλαβαίνω κύριε Γιάνναρε να τα έχουμε μάθει και να λειτουργούμε αυτόματα.
1: Όπως ακριβώς το είπατε, από τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοι μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: μου. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια. Βλέπω να σας πω την αλήθεια λίγο και το μέτωπο της Πάτρας. Της Πάτρας. Αχαΐα σωστότερα. Βλέπω ότι έχει βγει ένα 112 του κόσμου στην φωτιά εκεί από το χωριό Αραβωνίτσα να μετακινηθούν προς τα Σελιανίτικα που είναι παραλιακό κομμάτι. Μέτωπο, μάλλον και εκεί εντολή πάλι και από το νέο Ερηναίο υπάρχει για να φύγουν οι άνθρωποι προς τα παραλιακά κομμάτια. Και εκεί επίσης να τονίσω ότι η Αχαΐα είναι μια περιοχή τα τελευταία χρόνια και πέρυσι είχε και πρόπερσι είχε, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, περιστατικά αρκετά με πυρκαγιές. Και στα ψηλά, κοντά στα Καλάβρητα, ήρθε παρόδο, τι γίνεται με τον οδοντωτό. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε μαράνε ψάλτη. Όχι, αλλά απλώς επειδή κάνω και κάποιες κουβέντες εκεί και με επιχειρηματίες και... Τι γίνεται με τον οδοντωτό, τη διαδρομή αυτή η οποία είναι εκτός λειτουργίας ικανό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι πάνω από τετράμινο, πεντάμινο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, λοιπόν, και η Αχαΐα και χθες ταλαιπωρήθηκε κάποια στιγμή. Είχαμε και χθες το πρωί πάλι στην ώρα της εκπομπής εκεί στο χωριό Φλόκας, συγγνώμη. Λοιπόν, και κάηκε για περιοχή. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε, ήταν και κοντά σε χώρο υγειονομικής ταφής εκεί. Λοιπόν, βλέπω έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο και πάει, είναι από τον Άραξο. Ελπίζω ότι πάει προς το μέτωπο εκεί για να το αντιμετωπίσουν. Έχω λίγο χρόνο, άρα να πούμε και δύο κουβέντες για κάποια άλλα θέματα της επικαιρότητας τα οποία υπάρχουν. Μεγάλο θέμα είναι η ιστορία της Θέουτας. Τη νύχτα, κατά τις 2 η ώρα που ο Μιλών ήταν ξύπνιος, γιατί είπαμε, είμαστε σε κάποιες ηλικίες, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε κοστάκι. Λοιπόν, είδα ότι με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε η Μαδρίτη, η Ισπανική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την Μαδρίτη, από τους 50 έως 60 χιλιάδες, λέει, οι οποίοι μπήκαν μέσα, οι 45 περίπου επέστρεψαν στο Μαρόκο. Επέστρεψαν δηλαδή στην περιοχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι είναι ένας θύλακας αυτός ευρωπαϊκού κράτους. Μπαίνοντας στα στενά του Γιβραλτάρ, είναι το νότιο κομμάτι από το κομμάτι της Αφρικής. Και είναι άξιο λόγου, γιατί έκανα πάλι μια κουβέντα χθες το απόγευμα με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα ζητήματα τα γεωστρατηγικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με το ποιος ελέγχει τι μπαίνοντας στο Γιβραλτάρ. Πρακτικά κάθε πλοίο που εισέρχεται, μου λέει και άνθρωπος αυτός, στη Μεσόγειο από τη Δύση, περνά μέσα από ισπανικά χωρικά ύδατα. Πρέπει να δείτε πώς έχουν συμφωνήσει αυτό που έχουν συμφωνήσει Ισπανία και Μαρόκο και πού είναι τα ύδατα της Ισπανίας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πού είναι τα ύδατα του Μαρόκου, δηλαδή του κομματιού της Αφρικής. Όποιος λοιπόν περνάει στο βόρειο κομμάτι, το έχει όλο η Ισπανία. Άρα ελέγχει του τι μπαίνει και του τι βγαίνει. Θυμίζω απέναντι υπάρχει το Γιβραλτάρ που είναι Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, και εκεί έχει ένα κομμάτι υδάτων τα οποία ελέγχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξαναλέω, είδα και τις δηλώσεις που έκανε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αργά χθες το βράδυ, λέγοντας ότι η εικόνα την οποία είδαμε στη Θέουτα είναι ανεπίτρεπτη. Έγιναν συσκέψεις και στην Πορτογαλία και υπήρξαν και κάποιες ανακοινώσεις και στην Ιταλία κλπ. Μιλώντας με ανθρώπους των διεθνών σχέσεων, μου λέγανε ότι ενδεχομένως να είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις κάποιων ευρωπαϊκών χωρών γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έμαθα ότι και στην Αθήνα έγινε σύσκεψη για το ζήτημα αυτό, για το ζήτημα δηλαδή των γεγονότων τα οποία εξελίχθηκαν στην Θέουτα. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις από την ελληνική πλευρά, ορθώς κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Θυμίζω ότι από σήμερα, τώρα μέσα στο, θα το πω και αυτό γιατί να μην το ξεχνάμε, σήμερα θεωρητικά έχουμε 10 λεπτά φθηνότερο το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια δεν θα το δούμε ακόμα, θα το δούμε με τα νέα τιμολόγια που θα βγουν Δευτέρα Τρίτη. Τρίτη πρωί, που εμείς δεν θα είμαστε εδώ θεωρητικά, γιατί ξεκινάει η άδεια μας, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ οι συνάδελφοι θα το καλύψουν για να δείτε και τις τιμές και το πώς και αν τα πράγματα έχουν βελτιωθεί ή όχι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα δρομολόγια των πλοίων κανονικά εκτελούνται από την πατρίδα μου τη Ραφίνα, από το Λαύριο και βεβαίως από τον Πειραιά. Το πρωί που κατέβαινα είχε πάρα πολύ κίνηση. Πραγματικά είχε πάρα πολύ κίνηση και αναμενόμενο. Βλέπω και το χάρτη της κίνησης, να ξέρετε. Το λιμάνι του Πειραιά είχε το πρωί περισσότερη κίνηση. Τώρα βεβαίως έχει ελαφρώς αποσυμφορηθεί, διότι κάποια πρώτα πλοία φύγανε. Υπάρχουν όμως ακόμα δρομολόγια, άρα κάποια κομμάτια του λιμανιού, όπως επίσης και εκεί η Μικράς Ασίας, είναι αρκετά πυκνή η κίνηση. Είναι νομίζω το μοναδικό σημείο στο λεκανοπέδιο που έχει κίνηση τέτοια ώρα. Πρώτη του μηνός, 1η Αυγούστου, που βάζω και το Σκαραμαγκά εκεί, έχει στη λεωφόρο Αθηνών, μετά την πλατεία Αφέας, μετά το Ιερό της Αφροδίτης, δηλαδή αρκετά χαμηλά. Έχει μια κινησούλα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, η οποία αποδεσμεύεται τελείως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, γίνονται τα πράγματα πολύ καλύτερα. Για να δω, γενικότερα στο λεκανοπέδιο δεν έχουμε ζητήματα. Ελπίζω σε λίγη ώρα, ίσως λίγο αργότερα, να μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής για να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην αγροτοδασική έκταση στο πανόραμα Αιγιαλίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε, θυμίζω κυρίες και κύριοι, χθες το πρωί. Και έχουμε και τα εναέρια βεβαίως τα οποία συνδράμουν και εκεί, τα οποία ελπίζουμε και να αντιμετωπίσουν και να σβήσουν την πυρκαγιά εκεί. Πλέον επιχειρούν 83 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχουμε και υδροφόρες εκεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Σε πραγματικό χρόνο το κέντρο επιχειρήσεων βλέπει μέσω drones, διότι τα drones είναι σε όλη την ελληνική επικράτεια, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο, να το πούμε και αυτό. Το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο σημαίνει ότι μπορούν επιτελικά να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Από τη μία τα ξημερώματα εκεί υπήρξε μήνυμα του 112 για όσους είναι στην περιοχή νέος Ερηναιός να πάνε προς Εθνική Αθηνών Πατρών, αυτό που σας είπα και πριν από λίγο, και λίγα λεπτά αργότερα και νέο μήνυμα 112 στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Αιγαλίας για την απομάκρυνση όσοι ήταν στην Αραβωνίτσα προς τα Σελιανίτικα. Κάπου εδώ είμαστε όσον αφορά τα μέτωπα, να ξέρετε. Έντεκα λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Πρώτη μέρα του Αυγούστου και κανονικά θα σας έλεγα τώρα, όχι τώρα, από την αρχή της εκπομπής για τα στοιχεία του μήνα που τρέχουμε. Του τρίτου μήνα του φετινού καλοκαιριού, που είναι ο μήνας της Παναγίας, ε. Έχουμε τη μεταμόρφωση στις αρχές, 6 Αυγούστου. Έχουμε βεβαίως και την νηστεία του 15 Αυγούστου. Έχουμε την Αγία Ζώνη στις 31. Έχουμε πολλά. Τέλος πάντων, είναι ο μήνας του καλοκαιριού. Αυτό είναι ο κυρίαρχος μήνας του ελληνικού καλοκαιριού για αυτούς οι οποίοι κάνουν διακοπές. Είχαμε και στοιχεία πληθωρισμού χθες, τα οποία... Να δούμε τώρα επίσης τώρα πλέον και τα στοιχεία του πληθωρισμού, μην το ξεχάσω, γιατί έχουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα τιμολόγια του ρεύματος. Αλλά αυτά θα προκύψουν, επαναλαμβάνω, από τη Δευτέρα. Λοιπόν, 2,7 ο πληθωρισμός μειώθηκε. Σημαντική, λέει, επιβράδυνση λόγω υποχώρησης των τιμών των τροφίμων. Βέβαια, το πρόβλημα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ενεργειακός πληθωρισμός, ο λεγόμενος ενεργειακός πληθωρισμός, ο οποίος παραμένει ψηλά λόγω των ζητημάτων τα οποία είναι ανοιχτά με τις μάχες και τον πόλεμο, ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από 3,9 που ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, πήγαμε στο 2,7 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Έχουμε λοιπόν επιβράδυνση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Απλώς είναι μικρότερες οι αυξήσεις και νομίζω ότι κάθε φορά το ίδιο πράγμα λέμε. Το καταλαβαίνετε όσοι πηγαίνετε στην αγορά, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε τις διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, τον Ιούλιο, λέει, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος εκτιμάται σε 2,9, εμείς ξαναλέω 2,7. Η υποχώρηση των τιμών των τροφίμων, αλλά η αύξηση του τιμών των καυσίμων και οι συγκρατημένες αυξήσεις της χρεώσης κάποιων υπηρεσιών διαδραμάτισαν, συγγνώμη, σημαντικό ρόλο στο να προκύψει αυτό το 2,7. Οι προβλέψεις πάντως για την εξέλιξη του πληθωρισμού έως το τέλος της χρονιάς δεν είναι και πάρα πολύ ιδίωνες, να ξέρετε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, βλέπω μπροστά μου ένα δημοσίευμα της καθημερινής κυρίας Μανιφάβα, είναι 3,8. 3,7 δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν και ο ΩΣΑ νομίζω ότι είναι και ο πιο απεσιόδοξος, δίνει 4,2. 4,2, δεν είναι καθόλου μικρός ο πληθωρισμός. Λοιπόν, να πω καλημέρα στη Μαρία στο Αίγιο. Καλημέρα, Μαρία. Ο οδοντητός δεν λειτουργεί, όπως και τίποτε άλλο, λέει, στην περιοχή μας. Τι εννοείς, ρε Μαρία, τίποτε άλλο? Εγώ επικεντρώθηκα στον οδοντοτό γιατί μίλαγα και με επιχειρηματίες εκεί και στα Καλάβητα αλλά και στις ενδιάμεσες περιοχές και κάτω στο παραθαλάσσιο μέρος από εκεί που ξεκινάει και είναι απογοητευμένοι. Ειδικά πάνω στα Καλάβητα είναι, θα έλεγα, στα κάγκελα γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο Δημήτρης μας ρωτάει αν οι εθνικές είναι ανοιχτές κανονικά σήμερα. Ναι, είναι ανοιχτές. Δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Πάτε για τελοκανανία, Δημήτρη. Καλό δρόμο να έχετε. Καλημέρα και στον Αναστάση, ο οποίος είναι εθελοντής δάσο πυροσβέστης Καρίστου. Με 9 και 10 μποφόρ αέρα, τι μπορείς να κάνεις? Λίγα πράγματα, έως τίποτα. Χθες υπήρχε, λέει, μια άνηση μάχη, είχαμε και αναζωπυρώσεις. Έγιναν, λέει, ζημιές σε αυλές σπιτιών και σε αυτοκίνητα. Και προφανώς καλή δύναμη σε αυτούς και προσοχή σε όσους επιχειρούν, και τα μάτια τους 14, και να προσέχουν την υγεία τους, να μην έχουμε τίποτα με βάση αυτά που είδαμε και στην Κρήτη. Λοιπόν, θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι στην παρέα μας ο κύριος Τσίγκας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στους ακροατές. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Δεν ήρθε καλά ο μήνας.
0: Ναι, χαρά στην υπομονή σας και μέσω ημών να πω σε όλους τους συναδέλφους σας όλων των κατηγοριών συγχαρητήρια, γιατί δίνουν μια μάχη η οποία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη. Και αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι, βέβαια. Δεν είναι τώρα. Απλώς τώρα είναι το πιο φρέσκο τώρα, με 8 και 9 μποφόρ. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα στα
2: επίπεδα. Είναι δύσκολες συνθήκες που επιχειρούν όλοι οι συνάδελφοι. Θέλω να συλληπιθώ τις οικογένειες των τριών που φύγαν από κοντά μας, γιατί είναι συνεχώς στο μυαλό μας. Όμως

0: στο στάδιο της υδροληψίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά που μας απασχολεί είναι αυτή στο Πόρτο Γερμενό.
1: Ναι.
0: Από τις δύο πυρκαγιές που ξεκίνησαν χθες 7.30 και 9 στη Βιωτία, οι οποίες επιχειρούν και εκεί ακόμα δυνάμεις, γιατί στην ουρά της πυρκαγιάς υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται από δυνάμεις εκεί τοπικές. Ωστόσο, αυτή η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε.
1: Το μέτωπο δυνάμεις... είναι μεγάλο, κύριε Πρόεδρε. Το μέτωπο τους είναι μεγάλο.
0: Υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο πρέπει να είναι, πρέπει να ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα, όμως βλέπουμε ότι όλη αυτή η περίμετρος της πυρκαγιάς δημιουργεί προβλήματα σε πολλές περιοχές, γιατί οι ισχυροί άνεμοι με τις κάφτρες που μεταφέρονται από ξερά, από κορμούς δέντρων ή από φυλλωσιές ή οποιαδήποτε άλλο υλικό το οποίο καίει, μεταφέρεται και δημιουργεί νέες αιστείες. Υπάρχει γενική επιφυλακή σε όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, με μονάδες δασοκομάντος και όλα τα υδροφόρα οχήματα τα οποία είναι στο πεδίο. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις για την υπόλοιπη Ελλάδα που παραμένουν σε επιφυλακή, σε περιπολίες, σε διασπορά, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο κάθε πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε ότι με το πρώτο φως ξεκίνησαν, απογειώθηκαν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα τα οποία συνεχίζουν και επιχειρούν στην πυρκαγιά αυτή, και σταδιακά θα γίνονται οι αναλλαγές με άλλα ένα αέρια μέσα για να μπορέσουν αυτά να προσγειωθούν, να ανεφοδιαστούν, να γίνει τεχνικός έλεγχος και να επαναδιατεθούν πάλι σε αυτή την πυρκαγιά. Δεν περισσεύει κανένας. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια Αττικής με υδροφόρες, αλλά και οι δήμοι από την πρώτη στιγμή, πάρα πολλοί εθελοντές βλέπουμε στην πυρκαγιά αυτή. Η ελληνική αστυνομία έχει καταλυτικό ρόλο στην απομάκρυνση του κόσμου, στις όλες αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνονται.
1: Mm-hmm.
0: Το λιμενικό σώμα ήδη από χτες και στον Άγιο Βασίλειο, αλλά και σήμερα μαζί με σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, απομάκρυναν πληθυσμό κόσμου για να μπορέσουν να, εφόσον οι δρόμοι όδευσης από τη στεριά είχαν
1: διακοπεί. Κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά και στην Κρήτη λειτουργήσε αυτό το σύστημα, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει ενεργοποιηθεί πλέον και έχει μάθει, γιατί είμαστε και σε μια χώρα με αρκετές παραλίες, η αλήθεια είναι, και ότι συνδράμουν πολύ και απλοί πολίτες με τα σκάφη τους, αλλά προφανώς και το λιμενικό, και οργανωμένα σώζουν, μεταφέρουν, εκενώνουν κόσμο και μεγάλο αριθμό, όχι μικρό αριθμό.
0: Ακριβώς. Αυτό που έγινε και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, από τους ιδιώτες ψαράδες και αυτοί που διέθεταν σκάφη εκτός του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος, ήταν συγκλονιστικό. Το ίδιο έγινε και στον Άγιο Βασίλειο χθες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν υπάκουσαν στο 112 και το παράθυρο, αυτό το χρονικό παράθυρο ευκαιρίας δεν αξιοποιήθηκε. Ήρθαν τα σκάφη του λιμενικού αλλά και του πυροσβεστικού σώματος και των ιδιωτών και απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους. Σε ασφαλές σημείο.
1: Αυτό είναι το καλό. Και νομίζω ότι και η Αττική σήμερα είναι στο κόκκινο, άρα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όλο το λεκανοπέδιο και το νότιο κομμάτι της Εύβοιας, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι?
0: Η Αττική σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 5, είναι πολύ υψηλός ο δείκτης, μαζί με την νότια Εύβοια, και ένα κομμάτι της Κορινθίας. Και υπάρχει όμως και ένα ζητούμενο το οποίο με τον 4 δείκτη επικινδυνότητας, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και υψηλό, έχει όλη η Πελοπόννησο, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, μαζί με όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και
1: όλη
0: τα
1: Ελλάδα, νησιά
0: του Νοτιού Αιγαίου.
1: Σχεδόν όλη
0: η Ελλάδα, τα 2/3 καλύπτεται από υψηλό και πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Πυρκαγιές δεν πρέπει να έχουμε ενάρξεις, γιατί οι ενάρξεις πυρκαγιών είναι αυτές που βοηθούν, και εάν δεν επεκτείνεται καμία πυρκαγιά, αν αυτή δεν ξεκινήσει. Και επειδή είναι ανθρωπογενή τα περισσότερα αίτια, ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οποιαδήποτε χρήση φλόγας ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθυρισμό έχει αυτά τα αποτελέσματα πλέον, γιατί οι συνθήκες ευνοούν την εξάπλωσή της.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ο κ. Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Ψύχρεμη φωνή. Τα μάτια μας 14. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Sky 100,3.
2: Summer Sale έως και 50% στο Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση.
3: Η ώρα είναι 8. Perfume Lab με τη

0: μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Πέλα FM.
5: Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Συνολικά απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους εν νέω Ερηναίων να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Σαραλίνια Λιανίτικα μέσω της επαρχιακής οδού. Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη μέρα τον Νότιο Ρέθυμνο με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεότερα, συλλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλες στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμπεναρχεία προκειμένου ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Άντζεθ, δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακαιρότητας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία. Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε επίσης ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε χθες την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρία, Άννα Μαρία και Ειρήνη. Βαθμολογήθηκαν με 311,440 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση της αθλήτριας από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών κάτω των 16, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάκρεπ, επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρει 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ας αφήσουμε την αγάπη στην άκρη προς το παρόν. Καλό μήνα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρώτη μέρα του Αυγούστου. Δεν μπήκε με το δεξί. Τι να κάνουμε. Ο κύριος Φάνης Πανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς, στην παρέα μας. Τον ταλαιπωρούμε να μας δώσει στοιχεία για τα κομμάτια τα οποία απασχολούν την περιφέρεια του. Καλημέρα, κύριε Σπανέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται εκεί, κατά κύριο λόγο στη Βιωτία ταλαιπωρείστε, ε?
1: Όχι μόνο στη Βιωτία, δεν έχουμε κάποια άλλη φωτιά.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Είναι δύο φωτιές της Βιωτίας, οι οποίες μένονται από χθες το πρωί. Είναι η μία του Αγίου Βασιλείου, η οποία φαίνεται ότι είναι σε μια πιο καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η αίσθηση. Και η άλλη που ξεκίνησε από την Ξηρονομή, πήγε προς τον Αγιονικόλαο, Δόμβρανα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή παραμένει επικίνδυνη. Ανεβαίνει στο. Νωρίτερα, πριν από περίπου δύο ώρες, πλησίασε τη Δόμβρανα. Έγινε αυτό αρκετά ανησυχητικό. Ξεκίνησαν και ενέργειες απομάκρυνσης. Ο άνεμος γύρισε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν υπάρχει και ζήτημα εκένωσης για θύσβια, αν καταλαβαίνω καλά-καλά. Σωστά, έτσι δεν είχε βγει. Η λογική ήταν να πάνε σε θύσβια, αλλά αφού γύρισε ο άνεμος, ο οποίος κάνει τα παιχνίδια του κλπ. Και η δάσος προφανώς, και το ένα κομμάτι και το άλλο.
1: Και η δάσος, ωστόσο, είναι ένα σημείο στο βουνό Ελικόνα, το οποίο εφόσον πλησιάζει εκεί, αρχίζει να γίνεται πολύ επικίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αέρα, δεν ήρθαν αέρια μέσα, αλλά δυσκολεύονται να επιχειρήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μονή της Μακαριώτησας που θέλει επίσης πάρα πολύ προσοχή. Η κατάσταση είναι ακόμα αρκετά δύσκολη.
0: Μάλιστα. Δεν κινδυνεύουν, ξαναλέω, κάτοικοι στην περιοχή. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Όχι.
0: Αλλά μιλάμε για δασική έκταση, η οποία και στο ένα μέτωπο και στο άλλο μέτωπο, που είναι λιγότερο επικίνδυνη, καίγονται. Αυτά είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και τα οποία το δασικό ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το δάσος από μόνο του.
0: Καλά,
1: όταν μια δασική φωτιά σου απλώνει πολύ, μετά μπορεί να κινδυνεύσουν και περιοχές κατοικημένες, οι οποίες όμως
0: είναι
1: μακριά μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν ανοίξει υπερβολικά ένα μέτωπο.
0: Δύσκολα μαζεύεται μετά. Δύσκολα.
1: Ακριβώς. Μετά γίνεται ανεξάρτητο.
0: Ναι. Να σας πω, από τα υπτάμενα βλέπω στο κομμάτι της. Μόνο ένα ελικόπτερο βλέπω ότι προσπαθεί κάτι να κάνει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Έχει, είναι τρία καναντέρ και δύο ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά νωρίτερα ήταν και πέντε.
0: Αλλά δεν δυσκολεύονται.
1: Δυσκολεύονται, κάνουν μια ρήψη, μετά έτσι μαζεύονται ξανά. Έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχη, ευχαριστώ, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Φάνης Πανός, Περιφερειάρχης Στερεάς, για τα δύο μέτωπα, επαναλαμβάνω, τα οποία υπάρχουν ακόμα, είναι σε εξέλιξη και δυστυχώς καίνε δάσος. Αυτό είναι το πιο κακό. Θα μου πεις ότι και να καίει. Ψάλτη, σωστό αυτό που λέτε, αλλά το δάσος είναι ακόμα πιο χειρότερο, με την έννοια της καταστροφής πνευμόνων ουσιαστικών για την ζωή της περιοχής. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο του Γιάννη. Γύρισαν τα καναντέρ που είχαμε στείλει στην Ισπανία. Είχαμε στείλει δύο CL415, τα καινούργια τα λεγόμενα, τα τουρμπινοφόρα. Επιστρέψαν αυτά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπήρξε εκεί. Καλημέρα, Αβραάμ. Οι εκενώσεις σώζουν ζωές, αλλά δεν μπορεί να αποτελούν το μοναδικό μας σχέδιο απέναντι στις πυρκαγιές, λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Χρειάζεται πρόληψη, καθαρισμοί, αντιπυρικές και πραγματική ετοιμότητα πριν σηκωθεί ο πρώτος δυνατός άνεμος. Δύναμη, λέει ο Αβραάμ, στους ανθρώπους που επιχειρούν και στους κατοίκους αυτών των περιοχών. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αβραάμ. Δίκιο έχεις όλα αυτά που λες. Είναι αυτά τα μηνύματα τα οποία λέμε κάθε φορά, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο, τα λέγαμε και νωρίτερα, να γίνει βίωμα αυτό το πράγμα και αυτόματα να λειτουργούν όλα σε περιπτώσεις τέτοιου είδους και ύφους όπου έχουμε ζητήματα. Μου λένε ότι, κυρία Καλάβρου που τα λέει αυτά, ότι ανοίγουν το καπί μεγαραίων για τους ανθρώπους από το Πόρτο Γερμανό. Αυτό ήταν ένα αίτημα από πολύ νωρίς την εκπομπή του κυρίου Γιαννίρη, όπου είχε βγει και ο δήμαρχος των Μεγαραίων σωστότερα. Ήταν ψάθαλοι μέχρι πριν από λίγο αυτοί οι άνθρωποι και θέλουν να τους μεταφέρουν στο καπί στα Μέγαρα, για να μπορέσουν να παραμείνουν στην περιοχή, να παραμείνουν στο σημείο σε κάπως καλύτερες. Α, ο δήμαρχος είναι εκεί. Okay, ωραία. Οπότε εδώ μπορούμε να βρούμε και τον. Α, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαραίων ή Μεγάρων. Μεγαραίων είναι ο τίτλος κανονικά. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Δήμαρχος Μεγαραίων. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, δώστε μας μια εικόνα.
2: Και καλό μήνα.
0: Επίσης ήσασταν στην Ψάθα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ε?
2: Ναι, ήμουν στην Ψάθα μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Εκεί είχε πολύ κάπνα. Βέβαια, ναι. Το μέτωπο μάλλον ήταν στο Μύτικα. πιθανόν να κινείται προς Βίλια, αλλά δεν έχω εικόνα για να σας πω.
0: Ναι.
2: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν κάποιες στο βουνό, ήταν και κάποιες σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να επιχειρήσουν στη συνέχεια με υδροφόρες για να τα τροφοδοτήσουν τα πυροσβεστικά με νερό.
0: Ναι.
2: Απλώς κάποιοι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από το Πόρτο Γερμανό μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αλεποχωρίου και μας ζητήθηκε να ανοίξουμε το καπί μεγάρων για να μπορέσουν να
0: οι άνθρωποι να μπουν σε ένα χώρο. Να... σωστό και αυτό. Ναι. Δίκιο έχουν. Είναι μεγάλος ο αριθμός, κύριε Δήμαρχε.
2: Για 13 άτομα μου είπαν και άλλη μία γυναίκα με το σκυλάκι της. Τέλος πάντων πήγε το υπηρεσία του Δήμου να τους παραλάβει για να τους μεταφέρει στα Βίλια που είναι το σπίτι τους.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή για, αυτά, για 14 άτομα έχω εγώ
0: εικόνα.
2: Έτοιμα τέλος πάντων συνδρομής.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα, ναι. Όταν θα πάνε στο καπί θα δούμε αν χρειάζεται κάτι σε περίθαλψη, σε φάρμακα. Τέλος πάντων θα
0: ό,τι χρειαστεί. Ό,τι
2: σε ετοιμότητα για να μάλιστα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Η ζημιά μεγάλη από την εικόνα που είδατε στην Ψέθα.
2: Εντάξει, είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής. Πρέπει να καίγεται ο Κυφερόνας. Πολύ μεγάλο. Δηλαδή το μέτωπο έχει πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι. Και ξαναλέω, είναι δάσος. Έτσι, και είναι δασική έκταση.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: μην
2: ναι,
0: μπερδευόμαστε, δάσος. Δεν είναι ούτε γεωργικές ούτε σκήνα, είναι δάσος. Είναι δάσος.
2: Δάσος και μάλιστα ένα κομμάτι νομίζω είχε καεί στο παρελθόν και, αλλά ήταν, είχε ήδη νέα πεύκα.
0: Άμα χαλάσει και αυτό τελείωσε, δεν θα ξαναφτιάξει να ξέρετε. Αν είναι δεύτερο καμένο, αλλημονό μας. Οι δρόμοι περπατάνε, δεν έχουν θέμα. Ενώ ο δικός, βέβαια η αστυνομία εκεί εμποδίζει να μην πηγαίνει ο κόσμος, αλλά υποψιάζουμε ότι κάποιοι που θέλουν να φύγουν από την περιοχή μπορούν να φύγουν, δεν έχουν θέμα.
2: Κοιτάξτε, η Ψάθα είχε κενωθεί από το βράδυ.
0: Ναι.
2: Τώρα για προς Πόρτο Γερμενό δεν ξέρω.
0: Είναι πιο μετά το Πορτογερμανό. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρά τις αντίξωες συνθήκες έχει ένα αέρια όσα μπορούν να λειτουργήσουν και να δράσουν, γιατί αυτά είναι που παίζουν και τον καταλυτικό ρόλο.
2: Ήδη από τις 7 η ώρα το πρωί, δηλαδή από την ώρα που χάραξε μάλλον κάποια, τα πρώτα ελικόπτερα είχαν
0: σηκωθεί,
2: αρχίσει να παίρνουν νερό από τον Κορινθιακό και να ρίχνουν στη φωτιά. Φαντάζομαι τώρα θα επιχειρούν κι άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχουν και εκτός από τα ελικόπτερα, είναι και οι τράκτορες, είναι και τα πυροσβεστικά τα οποία λειτουργούν υπό αντίξωες, εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Την καλημέρα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θυμίζω ότι ο χάρτης πρόβλεψης σήμερα είναι για την κατηγορία 5, που σημαίνει ακραίος κίνδυνος. Είναι η περιφέρεια Αττικής, το νότιο κομμάτι της Εύβοιας. Αυτές οι δύο περιοχές είμαστε στο κόκκινο. Άρα όπως ακούσατε και νωρίτερα στην κουβέντα που κάναμε και με τον πυρομετεωρολόγο αλλά και άλλους καλεσμένους και με τον επικεφαλής των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, καταρχήν σήμερα είναι τα δάση όλα κλειστά και επίσης δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα να περάσει αυτή η δύσκολη μέρα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι όλη η Πελοπόννησος, η Στερεά, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, κυρίως οι Κυκλάδες, Ρέθυμνο και Χανιά στην περιφέρεια της Κρήτης, η Δυτική Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που σημαίνει σχεδόν το 80% της ελληνικής επικράτειας. Για να μην έχουμε λοιπόν τίποτα ευτράπελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας ασχοληθούμε με άλλα πράγματα σήμερα και μην ασχοληθούμε με το να κάνουμε κάποιες εργασίες στο δάσος ή τέλος πάντων εκεί που μπορεί να προκληθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ποιος είναι ο διαχειριστής του δάσους. Είναι τα δασαρχεία, Γιώργο. Τα δασαρχεία έχουν την ευθύνη των δασών. Και λέει μας αναγκάζουν να καθαρίζουμε, έχουμε δεν έχουμε λεφτά, τα δάση λέγεται τα καθαρίζει ο ιδιοκτήτης τους. Και τα δάση μπορεί να καθαρίζουν σε ένα κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσουν όλα. Τα δάση είναι δάση και είναι τεράστιες εκτάσεις. Ακόμα και να το οργανώνεις τμηματικά, όχι ολόκληρη τη γεια, δηλαδή τμήμα-τμήμα, μέχρι να προλάβεις να τελειώσεις το ένα κομμάτι, θέλει καθάρισμα πάλι από την αρχή. Είναι μεγάλες οι εκτάσεις των δασών. Και επειδή οι συνθήκες έχουν γίνει, υπάρχουν προφανώς οι αντιπυρικές ζώνες και λοιπά, και όπου δεν υπάρχουν τις ανοίγουν τελευταία στιγμή, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Και έχω την αίσθηση ότι και τη λογική, δηλαδή ότι τα δικά μας, αυτά που οι ιδιοκτήτες καθαρίζουν, είναι για να μην μπουν, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι πολύ κοντά σε αστικά μέρη, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν σπίτια. Και για να μην έχουμε ζητήματα μέσα στα σπίτια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τα δάση πρέπει να μένουν έτσι. Προφανώς υπήρχαν και χρήματα τα οποία, και κονδύλια, αν θυμάμαι καλά, τα οποία δόθηκαν. Για την ευρωπαϊκά κονδύλια, θέλω να πω, δηλαδή για την εξοραϊσμό κάποιων πραγμάτων μέσα στα δάση. Λοιπόν, βλέπω τώρα εικόνα στη τηλεόραση του Sky, στο Πόρτο Γερμενό. Ουσιαστικά μιλάμε για προσπάθειες μέσα σε σπίτια που έχει, αλλά είναι τέτοια η φωτιά που, για να καταλάβετε, ξέρω εγώ, βλέπω έχει πάρει φωτιά σε ένα τοίχο εκεί, σε ένα σπίτι από απέναντι που έχει έρθει φωτιά, στο ενδιάμεσο που υπάρχουν δέντρα λόγω του αέρα που φυσάει, δεν έχουν καεί τα δέντρα. Προφανώς πετάχτηκε κάτι από τη μια μεριά που είναι δασικό το κομμάτι, οι άνεμοι έχουν κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική, με όλη τη σημασία της λέξης. Πώς οι συνάδελφοι εκεί, οι τεχνικοί, κατορθώνουν και μπορούν και αναπνέουν, είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό σας λέω που βλέπω τώρα, οι συνθήκες είναι εκτός ορίων. Με πάρα πολύ αέρα, με πάρα πολύ καπνό, με φωτιά η οποία, ξαναλέω, από το ένα κομμάτι, βλέπω έχουν πάρει φωτιά και κάδι μέσα, για να καταλάβετε τώρα, σε κάποιο σημείο δεν καίγονται όμως οι κάδοι, καίγεται μέσα το περιεχόμενο του κάδου. Λοιπόν, και βεβαίως οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί, προσπαθούν να φύγουν, βλέπω και σπίτια δηλαδή και τείχους, που σημαίνει μαντρότυχους, που σημαίνει ότι εκεί είναι κατοικημένη περιοχή. Μιλάμε για το Πόρτο Γερμανό, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι συνθήκες οι οποίες ενδεχομένως να μην μπορούμε να τις φανταστούμε κιόλας, με την ένταση των ανέμων οι οποίοι πνέουν στην περιοχή. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω το τηλέφωνο μας, το 210-48-00-170-174. Είναι στη διάθεση σας, ειδικά για τους κατοίκους εκεί των περιοχών, να κουβεντιάσουμε. Βλέπω ότι τα πρωινά ελικόπτερα τα οποία έχουν σηκωθεί εδώ και περίπου 2 ώρες, 3, 4, 5 που βλέπω στο χάρτη που έχω μπροστά μου, επιστρέφουν στην Ελευσίνα κάποια από αυτά για να ανεφοδιαστούν και μετά να συνεχίσουν την δουλειά που κάνουν για την πυρόσβεση. Είναι τα δύσκολα μέρη, είναι εκεί και έχουν γεμίσει καπνό. Βλέπω και από τα μηνύματα και στην Κορινθία γεμάτο καπνό και στην Αχαΐα φτάνει ο καπνός, και εδώ στο Λεκανοπέδιο στα νότια, με βάση τους ανέμους, ο καπνός ενοχλεί κάποιους και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα. Είναι αυτό το οποίο είναι από τα παρεμπόμενα της καταστροφής η οποία είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπω και αρκετή μουρμούρα από κάποιους από εσάς που λέτε, μα ρε παιδί μου, όλη μέρα για τα της φωτιάς. Ναι παιδιά, γιατί η φωτιά με τον ένα με τον άλλο τρόπο μας ακουμπάει όλους. Και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Διότι το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα έρθει το φθινόπωρο. Και θα έρθει ο χειμώνας και θα έρθουν οι βροχές. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι φωτιές, παρά το γεγονός ότι ένα κομμάτι από εσάς ενδιαφέρεστε και λέτε, μα είναι περίοδος διακοπών. Οκ, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε ενημερωτικά με αυτά τα οποία τεκταίνονται εκεί. Και μέσα σε όλα τα άλλα, βλέπω συναδέλφες από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνουν υλικό που λέει ότι στον τρίλοφο της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν, λέει, 3 άτομα για κλοπή μετασχηματιστών, τους έπιασαν επ' αυτοφόρο, λέει, στις 5 το πρωί. Ρωμά, 3 άτομα. Και συλλάβανε, λέει, και έναν οδηγό που έτρεχε, λέει, αντί για 80 σε κάποιο σημείο στη Θεσσαλονίκη με 182 χιλιόμετρα. Δεν προλάβαινε προφανώς. Δεν ξέρω τι να πω. Αλίμονο. Διαβάζω τον κύριο άρθρο της Καθημερινής σήμερα που λέει τα εξής: επικίνδυνη ρουτίνα. Και λέει ότι σχεδόν ρουτίνα τίνει να γίνει το καλοκαίρι η εκδήλωση πυρκαγιών σε μάντρες με υλικά ανακύκλωσης. Τον τελευταίο μήνα εκδηλώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας 2 τέτοια περιστατικά. Οι συνέπειες πολλαπλές, από το τοξικό νέφος που προκαλείται έως την φύρδιν μύγδιλη επιχωμάτωση τόνων λιωμένου πλαστικού που ακολουθεί. Η λειτουργία πολλών τέτοιων επιχειρήσεων κινείται στα όρια της νομιμότητας. Εδώ νομίζω ότι είναι το κομβικό σημείο του σχολείου της καθημερινής. Στα όρια της νομιμότητας. Γι' αυτό επιβάλλεται η ενίσχυση των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτές οι τα όρια της νομιμότητας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μεταξύ μας το λέω αυτό, ε. Εν τω μεταξύ, χθες το πρωί, να μην το ξεχάσω, το είχα σημειώσει γιατί έμαθα κάποια πράγματα και είχαμε και σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Όταν κρατούμενοι έβαλαν φωτιές σε στρώματα και άλλα αντικείμενα, αντιδρώντας, λέει, στη μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να εκδοθεί στη γειτονική χώρα. Πώς σας φαίνεται η είδηση αυτή, επαναλαμβάνω, να έχουμε ένταση στις φυλακές Κορυδαλλού, διότι αποφασίστηκε η έκδοση ενός Τούρκου κρατουμένου στην Τουρκία. Το όνομα του Τούρκου, Ραμαζάν Μπαϊκαρά, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να εκδοθεί στην Τουρκία. Ο 29χρονος είχε συλληφθεί πριν από 2 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος για σειρά εγκληματικών ενεργειών. Αστυνομικοί πήγαν, λέει, στον Κορυδαλλό με σκοπό να υλοποιήσουν την απόφαση έκδοσης. Τουρκικής καταγωγής κρατούμενοι αντέδρασαν έντονα και προκάλεσαν φθορές, λέει, στην Πέμπτη Πτέρυγα και έβαλαν φωτιές σε στρώματα και άλλα αντικείμενα. Εκπληκτικό, θα έλεγα. Ε? Θα μου πεις, είναι μια παράλληλη ψάλτη, παράλληλος κόσμος αυτός ο οποίος υπάρχει στις φυλακές. Ναι, ενδεχομένως, δεν έχει τάδικο. Αλλά θέλω να πω ότι είναι άξιο μνήμας το γεγονός ότι αντιδρούν κάποιοι αναφορικά με τα ζητήματα αυτά, τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Εκτός από τις φωτιές, που πράγματι, ξαναλέω, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι, και την ιστορία της Θέουτα, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θυμίσω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ξανά πριν από λίγες ώρες να διατάξει ισχυρά πλήγματα στο Ιράν. Μάλιστα, λέει, νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών μέσα στο Σαββατοκύριακο, και να βάλει στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές στην Τεχεράνη. Ενώ σημειώνω και τα ζητήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν στο μέτωπο μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας. Τη νύχτα είχαμε ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο. Νωρίτερα είχε υπάρξει συναγερμός για ρωσική επιδρομή, λέει, με βαλιστικούς πυράβλους. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και νεκροί. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Τα καύσιμα χθες έκλεισαν με μια άνοδο παρά το πρωί. Το γεγονός ότι το πρωί υποχωρούσαν οι τιμές κατά περίπου 2%. Έκλεισαν σχεδόν στα $88 το Brent και στα 84,6 το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Το φυσικό αέριο πετάει πάνω από 59 ευρώ η μεγαβατόρα, με μία άνοδο έκλεισε χθες 1,29%. Ξαναλέω, περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τα τιμολόγια του ρεύματος. Αυτά θα γνωστοποιηθούν από την Δευτέρα. Ο μέσος όρος, λέει, των τιμών είναι πιο πάνω σε σχέση με τον περασμένο μήνα, αλλά επειδή οι πάροχοι λειτουργούν ενδεχομένως και με εμπορικά κριτήρια, θα δούμε τι ανακοινώσεις και πώς θα επηρεάσει ο κύριος πάροχος, η ΔΕΗ δηλαδή, και τους υπολείπους αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν γύρω από την ιστορία αυτή. Τώρα, έχω λίγο χρόνο. Θυμάστε την είδηση πριν από μια εβδομάδα περίπου, που λέγαμε ότι υπήρξαν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία έσπασαν εμπόδια τους και μπήκαν, έκαναν επίθεση σε άλλα προγράμματα, σε μια προσπάθεια που θα έλεγε κανείς αυτονόμησης. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε και άλλες ανακοινώσεις από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που αναφέρουν ότι υπήρξαν αντίστοιχα περιστατικά και με άλλα προγράμματα τα οποία το έκαναν αυτό. Λοιπόν, μοντέλα λέει τεχνητής νοημοσύνης διέφυγαν στο διαδίκτυο στη διάρκεια λέει δοκιμών και στη συνέχεια παραβίασαν μόνα τους συστήματα λέει άλλων εταιριών χωρίς να γίνονται αντιληπτά. Το καταλάβανε λέει, ελπίζω να έχουμε καταλάβει όλα τα αντίστοιχα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει και δεν ξέρω τι ζημιά θα μας κάνουν αυτά. Ή αν έχει γίνει ζημιά και δεν μας το έχουν πει ακόμα. Έτσι. Η αποκάλυψη λέει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ορίων της τεχνητής νοημοσύνης και των κινδύνων. Θυμίζω ότι το περασμένη Κυριακή είχαμε μιλήσει με έναν ειδικό στη χώρα μας, κυβερνοασφάλειας, που λέει ότι παρά τις ασφαλιστικές δικλείδες που φαίνεται να υπάρχουν, προκύπτουν τρύπες τις οποίες δεν τις καταλαβαίνουν οι υπηρεσίες οι οποίες βάζουν τα όρια, με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτό για την διαδικασία και ενδεχομένως τα προβλήματα που μπορεί να φέρουν. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων. Sky 100,3, επιστρέφουμε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κυνήγι της τουρκικής μηχανότρατας στο Βόρειο Αιγαίο. Τα μεγάλα κενά στην επιθεώρηση για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Το φαινόμενο Οδύσσια αλλάζει ήδη το μπραντ της Ελλάδας. Ο προπονητής της Εθνικής Πόλο εξομολογείται. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα ενάέρια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό με τις ζημίες στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Πρώτα σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυνση 12 ατόμων από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Επίσης, τα λιμήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεπουχώρη και Μέγαρα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Αιγαίο στην περιοχή Πανόραμα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Στο νότιο Ρέθυμνο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Και απροληπτικός λόγος κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεωτέρας ο λόφος Λυκαβητού αλλά και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Την ίδια ώρα, Γαλλία, Πορτογαλία και Γερμανία ενισχύουν τις αστυνομικές δυνάμεις και τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε χθες αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είχα προγραμματίσει να μιλήσουμε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν θα τα καταφέρουμε κυρίως λόγω της φωτιάς αλλά και λόγω υποχρεώσεων που προέκυψαν στο πρόγραμμα με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για ζητήματα που έχουν να κάνουν με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία και άλλων δήμων. Και μάλιστα έχει φέρει ως παράδειγμα και το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αλλά και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά δεδομένα των Δήμων. Δεν θα τα καταφέρουμε. Του ζητώ συγγνώμη του Δημάρχου, ο οποίος από ό,τι ξέρω φεύγει και ένα ταξίδι τώρα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να δούμε λίγο για τον καιρό γενικότερα πώς πάει. Είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα και με την κυρία Σούζη. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι να πω, είναι μια μέρα δύσκολη σήμερα, ίσως λίγο καλύτερα από χθες, λίγο καλύτερα, αλλά φυσάει αρκετά και δεν θα υπάρχει εξασθένηση των νέμων μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα στην περιοχή που έχουμε τις φωτιές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ο καιρός βέβαια γενικά ηλιόλουστος, το να έχει Αθήνα 33 βαθμούς το καλοκαίρι, καλό μήνα κιόλας.
0: Ναι, υπό κανονικές συνθήκες θα ήμασταν ικανοποιημένοι,
1: είναι ωραίες ηλιόλουστες μέρες, όλες οι μέρες, όσο φαίνεται μακριά. Στο βάθος βέβαια από Τετάρτη και μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Με τα βραδινά στοιχεία κάτι το εντυπωσιακό δεν φαίνεται.
0: Δεν υπάρχει,
1: αλλά,
0: μάλιστα.
1: Τώρα μέσα στις φωτιές τι να πούμε, θα έχουμε ζέστη τον 5 με 10 Αυγούστου, θα έχει κάπου και 38-39 βαθμούς. Αυτό νομίζω είναι το τελευταίο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που ζούμε. Τα βλέμματα βέβαια είναι όλων στραμμένα εκεί στην περιοχή της φωτιάς, όπου οι άνεμοι θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα αρκετά ισχυροί και μερικές σημαντικές. Ελπίζω ταινιέρα μέσα σήμερα να πετάξουν.
0: Έχουν πετάξει από το πρωί, βέβαια με προβλήματα, ζορίζονται.
1: Είμαστε πολύ λίγο καλύτερα από χθες. Γιατί χθες πραγματικά.
0: Κάπου χθες ήταν για 120 χιλιόμετρα ρηπή ανέμου.
1: Ναι, κοιτάξτε, είδα και τώρα υπάρχει ένας καινούριος σταθμός. Το Εθνικό Στροσκοπείο έχει βάλει και ένα σταθμό στην κορυφή της Πεντέλης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός λειτουργεί κανένα χρόνο.
0: Okay.
1: 150 χιλιόμετρα έγραψε χθες. 150 δεν έχω ξαναδεί, είναι αλήθεια. Δηλαδή, έχω δει και στην Παξιμάδα της Καρίστου.
0: Οι κλασικές περιοχές.
1: Που είναι κλασικές και είναι 120-130 πολλές φορές. Και χθες πρέπει να έχει 120. Τώρα το 150
0: χιλιόμετρα. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα. Με 150 χιλιόμετρα την ώρα, αν έχεις μια φωτιά.
1: Ναι, ήταν βέβαια στην κορυφή της Πεντέλης, αλλά κοιτάξτε, και εκεί που έχει τη φωτιά, δεν υπάρχει βέβαια σταθμός μετεωρολογικός. Να σας πω ότι αυτό που δημιουργεί την ένταση του ανέμου είναι το γεγονός ότι ο αέρας κατεβαίνει από το βουνό. Όταν κατεβαίνει από το βουνό, ενισχύεται κι άλλο. Και έτσι, το ίδιο συνέβη και στο Ρέθυμνο. Αλλιώς είναι ο αέρας στην Βόρεια Κρήτη. Όσοι είναι από την Κρήτη βέβαια το ξέρουν, αλλά και σε άλλες περιοχές. Στην Νότια Κρήτη είναι πολύ διαφορετικός άνεμος. Είναι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι. Στην Νότια Κρήτη που υπήρχαν σταθμοί, όντως και εκεί μετρήσαν πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Είναι οι περίφημοι καταβάτες που λέτε εσείς.
1: Μπράβο, ναι. Οι καταβάτες άνεμοι είναι ακριβώς ότι ενισχύεται ο άνεμος καθώς κατεβαίνει το βουνό. Είναι απλό και εξηγήσιμο τέλος πάντων και από τη φυσική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Νωρίτερα ακούσατε και την κυρία Σούζη που ήταν στην παρέα μας. Μας ενημερώνει η τροχέα, να τα πω και αυτά, βέβαια θα μου πεις εκείνη ποιος θα πάει, αλλά τέλος πάντων, ότι συνεχίζεται η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Άλεπο Χωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της συμβολής της ΜΕΤ. Ανώνυμη οδό και στην παραλία της Ψάθας, στο ρεύμα προς την Ψάθα, έτσι. Ενώ έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού, από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενού. Άρα έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι μπλοκαρισμένο και ορθώς, κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται τώρα και αν δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να μεταβεί προς εκείνο το σημείο, να μπορούν τα πυροσβεστικά και τέλος πάντων τα οχήματα τα οποία πρέπει να είναι στο μέτωπο της πυρκαγιάς για να κάνουν δουλειά και να μην έχουν και προβλήματα ουσιαστικά, έτσι. Λοιπόν, αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωραία, θα το κάνουμε. Θέλω να ασχοληθούμε και τώρα με κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Παρά το γεγονός ότι έχουμε δείξει το βάρος μας στα τις πυρκαγιές, καταρχήν να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ποθητή Σαντορίνη. Γεια σου, βρε Ποθητή. Γεια σου, βρε Ποθητή. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Στη φίλη μου τη Σωσό στην Καλαμάτα που μου λέει νωρίτερα, δεν φαίνεται, μου λέει, ότι τα ήγετος από την καταχνιά, λέει, που δημιουργεί η ζέστη. Γύρισανε την πρωινή βόλτα με το σκύλο και που έχετε λαϊκή κι εσείς και εμείς έχουμε λαϊκή, να ξέρεις, Σωσό μου. Στενάχωρα, λέει, τα πράγματα με τις φωτιές. Στενάχωρα για όλους μας, έτσι κι αλλιώς, είτε είναι μακριά είτε είναι κοντά. Χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο και επίσης καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα στη Μένη, μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Καλό μήνα. Ο Στέλιος κάνει τις διακοπές του και καλά κάνει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας, γεια σου Κώστα. Μου λέει, μόλις πήγα λέει την κόρη μου στο Λαύριο για να φύγει για Πάρο. Γίνεται λέει ο κακός χαμός και δεν υπάρχει κόσμος να κατευθύνει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται. Ενώ ήξεραν λέει ότι θα υπάρξει αυξημένη κίνηση σήμερα, δεν έχουν βάλει στην είσοδο του λιμανιού λέει ανθρώπους να κατευθύνουν τα οχήματα. Προφανώς κάποιοι δεν ξέρουν τους δρόμους και γίνεται λέει πανζουλισμός. Παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα. Την πρώτη φορά που πήγα και εγώ στο Λαύριο και δεν το ήξερα, ήμουν λίγο πελαγωμένος. Καλό είναι να υπάρχει είτε άνθρωποι του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, είτε η τροχέα να είναι εκεί να διευκολύνει. Το Λαύριο είναι το τρίτο λιμάνι του Λεκανοπεδίου μετά τη Ραφίνα. Που στη Ραφίνα πες ότι είναι και τυφλοσούρτης. Πας. Στο Λαύριο είναι λίγο χαμένο το σύστημα. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Αβραμίδης. Ο κύριος Αβραμίδης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Τον κάλεσα γιατί ήταν ένα δημοσίευμα και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Το δημοσίευμα ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις νοσηλευτικές σχολές στη χώρα μας. Να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των νοσηλευτών που έχουν βγει στο παρελθόν από τα ελληνικά πανεπιστήμια και λόγω της κρίσης που είχαμε στη χώρα μας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι στο εξωτερικό ζητούν τους νοσηλευτές με πολύ καλά χρήματα σε σχέση με την Ελλάδα, πάρα πολλοί λοιπόν νοσηλευτές είτε έφυγαν από το εθνικό σύστημα είτε με το που βγήκαν από τη σχολή φύγανε στο εξωτερικό. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε λοιπόν με τον κύριο Αβραμίδη, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον στα παιδιά 17-18 χρονών που είναι στην τρίτη λυκείου να δηλώνουν νοσηλευτικές σχολές. Κύριε Αβραμίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μήνα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Σας ταλαιπωρώ για να κουβεντιάσουμε κιόλας. Για δώσε μου λοιπόν μια.
2: Για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθούμε στα προβλήματα των νοσηλευτών. Και πραγματικά έτσι όπως το διατυπώσατε, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον από τους μαθητές στο να επιλέξουν να σπουδάσουν νοσηλευτική. Και αυτό χρόνο με το χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα, μεγαλώνει. Φέτος δηλαδή είχαμε 40% κενές θέσεις εισακτέων, ναι, στις σχολές νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να το αξιολογήσει έτσι.
0: Μα τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, κύριε Αβραμίδη, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω δηλαδή.
2: Να σας πω.
0: Αυτό θέλω να ακούσω. Την άποψή σας θέλω να ακούσω.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν 2-3 μέρες, στην Κύπρο, το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση της Κύπρου, ναι, έδωσε κίνητρα φοιτησης για τις σχολές νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο.
0: Τι εννοείται κίνητρα.
2: Οικονομικά κίνητρα.
0: Δηλαδή
2: για το πρώτο έτος έδωσε 1.000 ευρώ, ναι, για το επόμενο έτος 1.200, για το μεθεπόμενο 1.500, με συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα που κυμαίνει κάποιος να σπουδάσει νοσηλευτική.
0: Ωραίο ακούγεται, να σας πω την αλήθεια.
2: Το έχουμε προτείνει.
0: Ναι.
2: Να σας θυμίσω λοιπόν ότι τον Οκτώβριο του 2025 η κυβέρνηση έδωσε οικονομικά κίνητρα φοίτησης για το προκειμένου κάποιος να σπουδάσει στις ένοπλες δυνάμεις. Και γιατί και εκεί πέρα υπάρχει έτσι.
0: Σωστό και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί νομίζω ότι μπήκανε σε περισσότερες, δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα, δέσμες. Παλιά μου τις θυμάμαι ως δέσμες. Ναι.
2: Καλύφθηκαν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπήρχε πρόβλημα και με τους αντίστοιχες σχολές.
0: Βέβαια, με τους
2: αυτό έχουμε προτείνει και στον Υπουργό Υγείας και στην κυβέρνηση να υπάρξει κάτι αντίστοιχο και για την νοσηλευτική. Γιατί το επάγγελμα του νοσηλευτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι συνθήκες είναι πολύ ιδιαίτερες,
0: ναι,
2: και οι αποδοχές οι οποίες λαμβάνουν οι νοσηλευτές δεν είναι σύμφωνες με το έργο το οποίο και τις ευθύνες τις οποίες...
0: Κύριε Αβραμίδη, τι τρύπα έχουμε, θέλω να πω, με βάση τις οργανικές θέσεις στο εθνικό σύστημα, τι κενά έχουμε στο κομμάτι των...
2: Έχουμε 34.000 κλίνες στο δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ναι, αυτό τι σημαίνει, πόσους αναλογούν.
2: Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 2,3 ανακλίνια, δηλαδή στις 34.000 κλίνες θα έπρεπε να είχαμε πάνω από 70.000 νοσηλευτές.
0: Ναι,
2: αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 20.000. Δηλαδή υπάρχει ένα υπόλοιπο.
0: Είναι μεγάλη τρύπα. Μεγάλη τρύπα.
2: Αυτή η τρύπα, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε στα επόμενα 20 χρόνια.
0: Ναι, όπως είναι έτσι τα πράγματα, όχι. Να σας πω άλλο ερώτημα τώρα.
2: Και
0: αν ξέρετε.
2: Και με τον ρυθμό των αποφύτων που μειώνεται,
0: ναι,
2: καταλαβαίνετε ότι σε 2, 3, 5, 4 χρόνια
0: θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε εισαγωγή προφανώς.
2: Η εισαγωγή ή μείωση των κλινών.
0: Α, αυτό είναι λίγο δύσκολο κατά την άποψή μου, αλλά σωστό είναι και αυτό που το βάζετε στο σωστή παράμετρο. Πέστε μου κάτι, θα σας πω γιατί έχω μάθει και εγώ, γιατί ρωτάω δεξιά και αριστερά. Πώς είναι οι δικοί μας νοσηλευτές οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, έχουμε έναν γενικό αριθμό?
2: Περίπου 3.500 νοσηλευτές έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτοί οι νοσηλευτές δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουν στη χώρα μας, γιατί δεν υπάρχει η προοπτική στο επάγγελμα.
0: Ναι, και επίσης για τα οικονομικά δεδομένα εκεί είναι. Πολλαπλά καλύτερα.
2: Είναι η καριέρα, η εξέλιξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε χώρες με προηγμένα συστήματα υγείας και πραγματικά αξιοποιείται το επίπεδο σπουδών που έχει ο νοσηλευτής στη χώρα μας.
0: Ναι, επίσης μου
2: λέγανε... ένα υψηλό επίπεδο σπουδών στο πανεπιστήμιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια οι συνθήκες...
2: Στη χώρα μας οι συνθήκες δεν ευνοούν έτσι να αξιοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Γιατί σε προηγμένα συστήματα υγείας, όπως είναι τη Σουηδία, τη Αγγλία, της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών. Και εκεί πέρα πολύ γρήγορα ο νοσηλευτής, ο οποίος έχει αποφοιτήσει από ελληνικά πανεπιστήμια, λαμβάνει αποδοχές υψηλές και πολύ γρήγορα αναλαμβάνει θέσεις ευθύνες.
0: Ναι. Γιατί και το ωράριό του λέει είναι συγκεκριμένο και οι συνθήκες δουλειάς είναι συγκεκριμένες.
2: Ακριβώς.
0: Αφού σας λέω, μιλάω με συναδέλφους σας, οι οποίοι μου λένε δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να γυρίσω πίσω.
2: Δεν υπάρχει. Εδώ ναι, και να καταλάβετε, τώρα είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Για να πάρει κάποιος 2 εβδομάδες άδεια νοσηλευτής, θα πρέπει αυτός ο οποίος θα είναι πίσω στην υπηρεσία να δουλέψει χωρίς ρεπό.
0: Πράγμα, εκτός ορίων.
2: Εκτός ορίων.
0: Ναι.
2: Και έχουμε να λάβουμε, έχουμε χρωστούμενες κανονικές άδειες 2 και 3 ετών.
0: Μάλιστα. Μου επιτρέπετε, κύριε Αβραμίδη, βλέπω μια είδηση που μας έρχεται και από την Τροχέα. Μου το έχει στείλει και ένας φίλος ακροατής. Το λέω για εσάς που φεύγετε προς Λαμία. Έχουμε ένα πρόβλημα στο 123ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας. Έχει διακοπή προσωρινά κυκλοφορία με εκτροπή της κυκλοφορίας από το 115 στο κάστρο προς Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πάρει φωτιά, από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Αλέξης. Άρα έχουν κόψει την κυκλοφορία νωρίτερα στο ρεύμα προς Λαμία. Όσοι βγαίνετε σιγά σιγά για να πάτε προς Λαμία, θα βγείτε εκτός λοιπόν της εθνικής οδού λόγω φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε όχημα, για να μην προκύψουν άλλα ζητήματα, και σας βγάζει από το 115 από το κάστρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη κύριε Αβραμίδη, απλώς και μόνο θέλω να είμαστε εντάξει με τα ζητήματα αυτά με τους ακροατές. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Αλέξη. Ξαναγυρίζω για να κλείσουμε. Μου λέγανε λοιπόν, κάνοντας μια κουβέντα, ότι γι' αυτό σας το είπα, ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή να ζητήσουμε να αναφέρουμε στη χώρα νοσηλευτές από άλλες χώρες, δηλαδή από βαλκανικές ενδεχομένως χώρες, για να καλύψουμε ανάγκες. Γιατί σωστά το είπατε, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κίνητρα για να μπουν στις σχολές, θα έχουμε θέμα πολύ σύντομα.
2: Κύριε Ψάντη, για ποιο λόγο να έρθουν στην Ελλάδα και να μην πάνε στην Αγγλία, στην Σουηδία, όπου θα έχουν καλύτερες αποδοχές?
0: Ναι, δεν μπορώ να σας πω, δεν το ξέρω αυτό, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Αυτό το μοντέλο και αυτή η προσέγγιση εντελώς λαθασμένη. Έτσι, θα πρέπει να δοθούν λοιπόν κίνητρα στους Έλληνες νοσηλευτές να παραμείνουν στη χώρα μας. Έτσι, και τα κίνητρα θα πρέπει να είναι οικονομικά, να λαμβάνουν δηλαδή αποδοχές οι οποίες πάντα που κρίνονται στις ευθύνες και το έργο το οποίο επιτελούν, ναι, και θεσμικά.
0: Ναι. Υποψιάζομαι δηλαδή, ότι θα υπογράφουν και ένα, θα έλεγα, συμβόλαιο τιμής, ότι μετά δεν θα φύγουν αφού βγουν, αφού πάρουν τα λεφτά.
2: Εννοείται, με προϋποθέσεις.
0: Με προϋποθέσεις.
2: Με προϋποθέσεις.
0: Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα τα πάρουν τα λεφτά και θα φύγουν μετά πάλι.
2: Όχι, όχι, όχι. Με προϋποθέσεις. Έχουμε καταθέσει στον Υπουργό Υγείας σχετικό υπόμνημα, το οποίο διασφαλίζει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και αντίστοιχα, να θέλει ο νοσηλευτής να παραμείνει στο αυτός ο οποίος εργάζεται, γιατί ξέρετε, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια να αποχωρούν, να παραιτούν νοσηλευτές, έμπειροι νοσηλευτές από το δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να τους συγκρατήσουμε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό που αν μη τι άλλο, αν δεν σκύψει εδώ και τώρα η κυβέρνηση το να προσεγγίσει και να δώσει κίνητρα επιλογής φοίτησης, προσέλκυσης για το δημόσιο σύστημα υγείας και παραμονή σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι η βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος, του δημόσιου συστήματος υγείας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αβραμίδη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό μήνα. Ο κύριος Γιώργος Αβραμίδης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος και είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Είναι μια παράπλευρη ιστορία, η οποία είδατε τώρα τι πτυχές μπορεί να έχει και πώς μπορεί να επηρεάσει ή να μην επηρεάσει το σύστημα, έτσι δεν είναι? Λέει ο Άγγελος, αν δώσει κίνητρα, λέει, για νοσηλευτές σε σχολές, θα φύγουν έξω έτοιμοι. Με αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να θα υπογράφει, υποτίθεται, με προϋποθέσεις, ότι μετά θα παραμείνει, ξέρω εγώ, για μια πενταετία στο σύστημα. Θυμίζω ότι προσπάθησε το σύστημα, η πολιτεία, να μπει στη διαδικασία επίσης να πείσει γιατρούς να πάρουν ειδικότητες οι οποίες λείπουν. Όπως γενικοί γιατροί και λοιπά. Ε. Και εκεί να δούμε τι και πώς. Κώστα, το είδα το μήνυμά σου. Έχω αφήσει ζήτημα, έχω αφήσει το ερώτημα. Βέβαια, δεν θα προλάβουμε τώρα υπό κανονικές συνθήκες εμείς, γιατί θα λείψουμε για λίγες μέρες. Αναφορικά με το ΤΕΒΑ. Βλέπω ότι σε απασχολεί πάρα πολύ. Προφανώς σε καίει η ιστορία αυτή. Θυμίζω για εσάς που δεν γνωρίζετε την ιστορία, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα πηγαίνανε στους δήμους τους και τους εφοδίαζαν με μια σειρά προϊόντα. Αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και πέρασε στη διαδικασία να μέσω βάουτσερ να τους δίνει, μέσω ΠΕΚΑ. Λοιπόν, έχω ζητήσει τα στοιχεία και τα δεδομένα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, νομίζω δεν θα προλάβουμε στην αυριανή εκπομπή που θα είναι και, καλώς εγώ των πραγμάτων, η τελευταία εκπομπή για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Μετά προς τα τέλη του Αυγούστου, θα το έχω στο μυαλό μου βεβαίως, να τα πούμε εν ευθέτω, αγαπητέ Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω Δημήτρης από Τυχείο, να το πω και αυτό, το να καθαρίσουμε τα δάση από τα φρύγανα είναι πολύ δύσκολο. Καλά, δεν είναι. Είναι σχεδόν ανυπέρβλητο να καθαριστούν, δεν υπάρχει. Αλλά το να καθαρίσουμε, λέει, τους κεντρικούς δρόμους που περνούν μέσα από τα δάση είναι πολύ εύκολο. Εκεί υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς όταν κάποιος ασυνείδητος. Ναι, μπορεί να μην είναι και ασυνείδητος, να είναι και άλλο πράγμα, να πετάξει το τσιγάρο του και να πιάσει φωτιά. Ναι, σωστό είναι αυτό. Τώρα εντάξει, δεν θέλουμε να θυμηθούμε ο καθένας από το δικό του τρόπο μέρη τα οποία έχουμε περάσει, αλλά να ξέρετε, εκτός από τα ό,τι παράγεται μέσα σε ένα δάσος που μπορεί να μαζευτεί σε έναν κεντρικό δρόμο, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε και εμείς οι πολίτες του τι πετάμε σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές που πετάμε, δηλαδή εγώ έχω περάσει και βρίσκω από στρώματα μέχρι, τι να σας πω τώρα, κουφώματα, ξύλινα. Πάει ο άλλος, δίνει λεφτά και φτιάχνει ένα σπίτι, ή αυτός ή ο επαγγελματίας που υποτίθεται ότι πρέπει να πάρει όλο αυτό το υλικό και να το πάει σε συγκεκριμένους χώρους όπου αποδομούνται όλα αυτά. Και πάνε και τα πετάνε σε περιοχές όπου θεωρητικά δεν υπάρχει έλεγχος. Έχει να κάνει και με τον πολίτη αυτή η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με την υπηρεσία, και η υπηρεσία έχει μερίδιο ευθύνης, η οποία πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά. Βέβαια, παντού δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει, αλλά ξαναλέω, και εμείς ως πολίτες, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και οι καλύτεροι. Όλοι μας, έτσι, δεν βγάζω ούτε την δικιά μου ουρά απ' έξω, για να είμαστε και ξεκάθαροι με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και άλλα πράγματα, αλλά μην τα προλάβω να πω. Ωραία, στο Πόρτο Γερμενό ακόμα συνεχίζει και βγαίνει από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση του Sky. Η πυκνή καπνή, φλόγα δεν βλέπω βέβαια, αλλά ευτυχώς που προς το παρόν προσπαθούν τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά να... Έχει, τι δεν έχει, έχει μέτωπο μεγάλο εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Και ταυτόχρονα μου λέγανε και δικοί μου άνθρωποι, τέλος πάντων, ότι προσπαθούν, ξαναλέω, να ανοίξουν και αντιπυρικές ζώνες μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, είτε ειδικά οχήματα, βαριά οχήματα του στρατού, είτε των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα βλέπω, ας πούμε, είναι σε ένα σημείο στο Πόρτο Γερμανό, πάνω στο δρόμο, όπου δεξιά-αριστερά είναι ελιές, πολλά πυροσβεστικά οχήματα, ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε, βλέπω, έχει στρατιωτικές πινακίδες και μετέφερε κάποιο βαρύ όχημα για να κάνει εκεί ό,τι μπορεί να κάνει. Εθελοντές, και επίσης άλλη μια μεγάλη κουβέντα πρέπει να πούμε, είναι για τους εθελοντές. Για το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αφιερώνει χρόνο της ζωής του για να στελεχώσει είτε πυροφυλάκια, είτε αυτοκίνητα, είτε υπηρεσίες σε διάφορους δήμους, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν και αυτοί οι πολίτες τους στην προστασία των χώρων πρασίνου, ή, για να το πω σωστότερα, όπου χρειαστεί, είτε είναι το καλοκαίρι είτε είναι ο χειμώνας, μια έκτακτη περίπτωση, οι εθελοντές οι οποίοι περνάνε και από διαδικασία εκπαίδευσης, δεν είναι τόσο απλό, απλώς είμαι εθελοντής ή απλώς θέλω να αφιερώσω χρόνο. Λοιπόν, λίγο χρόνο έχω μέχρι τις 9, να πω επίσης κάτι που, γιατί μέσα στα δικά μας τα μικρά υπάρχουν και άλλα θέματα πιο μεγάλα τα οποία πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Λοιπόν, την περασμένη Πέμπτη υπήρξε μια επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζωζέφ Αούν,

0: Κάτι που ουσιαστικά συμπλήρωσε, λέει, το παζλ του νότιου κομματιού, νότιο-νοτιοανατολικού κομματιού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις χώρες της Αιγύπτου και του Ισραήλ όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την ΑΟΣ. Και σαν να θέλει να βάλει φωτιά η Άγκυρα στις σχέσεις που έχει η Λευκωσία με το Λίβανο. Η Άγκυρα, λέει, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ανάγκη, λέει, ο Λίβανος να διατηρήσει μια ουδετερότητα στην αντιπαλότητα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Θυμίζω ότι ένα κομμάτι του νοτίου Λιβάνου που συνορεύει με το Ισραήλ, εκεί υπάρχουν Ισραηλινές δυνάμεις, γιατί εκεί υπάρχουν χτυπήματα από τη μεριά του εδάφους του Ισραήλ, του εδάφους του Λιβάνου προς το Ισραήλ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν ακούμε εχθροπραξίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Στόχος πάντως, λέει, της τουρκικής προσπάθειας είναι να δημιουργήσει, λέει, προσκόμματα στις συμφωνίες της Λευκωσίας για τον ρόλο που μπορεί να παίζει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θυμίζω ότι τελευταία εκεί είχαμε και την συμφωνία για την περίφημη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ανακοινώσει ότι θα υπάρξει διαβούλευση 5-1 για το Κυπριακό. Και ενώ υπήρχαν πολλά χαμόγελα στην αρχή από την πλευρά όλων των εμπλεκόμενων και του ηγέτη του, των κατεχομένων, του τουρκοκύπριου ηγέτη, την επόμενη μέρα η Άγκυρα μάζεψε λίγο τα γκέμια, γιατί τα πολλά χαμόγελα δεν είναι πολύ καλά. Γιατί έχει άλλη άποψη η Άγκυρα και ακολουθεί τους ρυθμούς της Άγκυρας τα κατεχόμενα αναφορικά με το τι λέει για την επόμενη μέρα. Βέβαια, να το πω και αυτό για να κλείσω, έχετε στο μυαλό σας ότι αν, λέει, στις διαβουλεύσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το μεγάλο τελευταίο χρονικό διάστημα, η Άγκυρα με τις Βρυξέλλες για τις ειδικές σχέσεις που θέλει να αναπτύξει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν της δώσει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να αλλάξει άποψη, λέει, για το Κυπριακό. Για να δούμε, λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9. Εδώ στο Sky 100,3 συνεχίζουμε κανονικά, παρακολουθούμε όλα όσα τεκταίνονται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Θέλω για μια ακόμα φορά να υπενθυμίσω ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο λεκανοπέδιο. Θα ακολουθήσουμε κατά πόδας αυτά που θα ορίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ελπίζω να μην χρειαστεί να γίνει τίποτα. Για εσάς που φεύγετε και βλέπω ότι μου στέλνετε και διάφορα μηνύματα χαμογελαστοί και φορτωμένοι, να περάσετε καλά. Εμείς πρώτα Θεός, βεβαίως, και μέσα στην πορεία της ημέρας του προγράμματος θα είμαστε εδώ, αλλά και αύριο το πρωί 7 με 9, Κυριακή πρωί, δεύτερη μέρα του Αυγούστου, εδώ θα είμαστε στο Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα, υποψιάζομαι και εύχομαι, υπό διαφορετικό πρίσμα και όχι με το πρίσμα των πυρκαγιών και των πληγών που ανοίγουν για μια ακόμα φορά στον τόπο μας το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά, πάμε, διαφημίσεις, δελτίο και τα λέμε στην πορεία.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών

0: Αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Bella FM.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού αλλά και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποίησης ή αλλαγές στα δρομολόγια. Νέα ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 28 να τραυματιστούν. 57 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσε δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Την ίδια ώρα, Γαλλία, Πορτογαλία και Γερμανία ενισχύουν τις αστυνομικές δυνάμεις και τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Πολλές συνοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων, ενώ στην περιοχή του Ποτσιόλη η δόνηση προκάλεσε κατολίσθηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρία, Άννα Μαρία και Ειρήνη, βαθμολογήθηκαν με 311,430 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό βασκάλι του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση της αθλήτρης από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών κάτω των 16. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθρος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειοι 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφυρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Διανύουμε το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου. Είμαστε στην ολοκλήρωση μιας χρονιάς, σχολικής πήγα να πω, αλλά θεωρήστε το ότι είναι και για μας έτσι, μιας χρονιάς στην επικοινωνία μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και το δώρο της σαββατιάτικής μας συνάντησης για το έτος 2025-2026 είναι αυτή η πεντάδα, αυτή η σειρά των εκπομπών που θα πραγματευτεί η κεντρική μας καλεσμένη με τους προσκεκλημένους μας καθηγητές, κεντρική μας καλεσμένη η κυρία Ευγενία Μανολίδου. Απευθύνθηκα στην κυρία Μανολίδου γιατί το θέμα μας, φίλες και φίλοι, είναι η μυθολογία, δηλαδή οι ιστορίες που έφτιαξαν οι άνθρωποι προκειμένου να ερμηνεύσουν τη ζωή τους την ίδια, το περιβάλλον τους, την αναζήτηση του θείου, την κοινωνία τους, να βάλουν κανόνες στη ζωή τους, να αναπλάσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό με το οποίο θα έπρεπε να συμβιώσουν ο ένας με τον άλλον. Αυτές τις ιστορίες στην ελληνική τους εκδοχή, γιατί όλοι οι λαοί έχουν τη δική τους μυθολογία, εμείς θα σταθούμε στην ελληνική και θα έχετε την δυνατότητα για 5 Σάββατα να απολαύσετε υπέροχες αφηγήσεις. Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Γιατί απευθύνομαι στην κυρία Μανολίδου, διότι τα τελευταία χρόνια κάνει μια εξέχουσα εργασία στην ελληνική αγωγή και θα αποτελέσει και την επαφή μας με τις κυρίες και τους κυρίους καθηγητάς του Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα παριλάσουν τα 5 Σάββατα σε αυτές 5 εκπομπές με αυτό το θέμα.
2: Με χαρά.
1: Ορίστε.
2: Με χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή αυτή που μας δίνετε, κύριε Πορτοσάλ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μιλήσουμε για την ελληνική μυθολογία ως έναν διαχρονικό τρόπο σκέψης. Πέρα δηλαδή από τις ιστορίες που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε και στις οποίες θα αναφερθούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική μυθολογία είναι πλήρης συμβόλων και νοημάτων που εξακολουθεί να μας βοηθά να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, τον κόσμο και τα μεγάλα συστήματα και τα μεγάλα ερωτήματα της κάθε εποχής. Οπότε σε αυτές τις εκπομπές ευελπιστώ να μεταδώσω αυτόν τον ενθουσιασμό που έχω γύρω από τη μυθολογία, που είναι κάτι που αγαπούν όλοι οι Έλληνες. Είναι ίσως ένα από τα λίγα σημεία στα οποία δεν υπάρχει καμία διχογνωμία, δεν υπάρχει κάποιος διχασμός, γιατί όλοι αγαπάμε την ελληνική μυθολογία, είτε ως παιδιά που τη μαθαίνουμε με την ιστορική της πλευρά, έτσι, με το μύθο, με αυτή την ωραία διάσταση, είτε αργότερα στην οποία επικαλούμαστε στις δύσκολες στιγμές κυρίως, στα προβλήματα, στα ερωτήματα, στα διλήμματα που μπορεί να μας εμφανιστούν στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω εάν θέλετε να ξεκινήσουμε με το σημερινό μας θέμα. Μαζί φτιάξαμε το πρόγραμμα, είπαμε ότι δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από την Θεογονία του Ησιώδου, ένα έπος εξαιρετικό.
1: Που ερμηνεύει και την δημιουργία του σύμπαντος, του κόσμου.
2: Η δημιουργία του κόσμου, η αρχή όλου αυτού που ξέρουμε ως ελληνική μυθολογία. Και έτσι απευθύνθηκα στην κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, η οποία είναι καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι αντιπρίτανης, αλλά κυρίως για μένα έχει διδάξει το μάθημα της μυθολογίας. Έτσι είναι η πλέον κατάλληλη για να μας ταξιδέψει, να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι μας στους μύθους και τα σύμβολα της υπέροχης ελληνικής μυθολογίας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Πορτοσάλτε, κυρία Μανολίδου, για την πρόσκληση να αρχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι στην αρχαία ελληνική μυθολογία.

0: κόσμου με τις ποικίλες της μορφές, ρυθμούς, κινήσεις, χρόνους. Σ' αυτό εδώ που έθρεψε πνεύμα, ψυχή και σώμα, συνείδηση της ύπαρξης θεών και ανθρώπων, γεννήθηκε ο ουρανός και η γαία, η πανόρια.
1: Οι μύθοι λοιπόν των Ελλήνων μιλούν για την αρχή του κόσμου μέσα από την θεογονία, τη γέννηση της τάξης, τη δύναμη των θεών, την αγωνία των ηρώων, τη μνήμη, την ευθύνη αλλά και την ανθρώπινη μοίρα. Μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε σε ερωτήματα παλιά αλλά και απολύτως διαχρονικά. Πώς αρχίζει ο κόσμος, από πού αρχίζει, πώς οργανώνεται η ζωή, ποια είναι τα όρια της γνώσης, τι σημαίνει εξουσία, ποια είναι και αν υπάρχουν τα όρια της προόδου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντήσουμε σήμερα μέσα από αυτό το ωραίο έπος, το σημαντικό, το σπουδαίο έπος του Ησιώδου. Και αφού ξεκινήσουμε με τη θεογονία, την κοσμογονία, θα μιλήσουμε για τον Προμηθέα, για την Πανδώρα, για τον Επιμηθέα. Τι γίνεται και γιατί ακόμα και σήμερα όλα αυτά τα σύμβολα είναι διαχρονικά και στα οποία και εμείς απευθυνόμαστε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ησίωδο, αφού πρώτα θα ήθελα να πείτε στους ακροατές μας ποιος ήταν ο Ησίωδος, πόσο παλιά στο χρόνο χάνεται η θεογονία και ποια είναι η σχέση του και με τον Όμηρο.
2: Μάλιστα, ο Ησίωδος μαζί με τον Όμηρο είναι οι δύο αρχαιότεροι Έλληνες ποιητές. Χρονολογούνται στον 8ο αιώνα π.Χ. Γράφουν και οι δύο θεραπεύουν το ίδιο λογοτεχνικό είδος, το έπος, και αποτελούν τους βασικούς εκπροσώπους του ηρωικού έπους ο Όμηρος, του διδακτικού έπους ο Ησίωδος. Μάλιστα, οι μεταγενέστεροι συγγραφείς τους ήθελαν να είναι και ανταγωνιστές, κάτι που βεβαίως δεν είναι αληθές, αλλά αποδίδει την εντύπωση την οποία αποκόμισαν οι μεταγενέστερες γενιές, ότι αυτοί οι δύο ποιητές κατά μία έννοια πήγαιναν πάντοτε μαζί. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον στην απόδοση του παρελθόντος με τρόπο ηρωικό, με την απόδοσή τους στον επικό στίχο. Ο Ησίωδος έζησε, σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο ίδιος στην ποίησή του, στη Βιωτία, και ήταν βοσκός. Και μία μέρα εκεί που έβοσκε τα πρόβατά του στον Ελικόνα, εμφανίστηκαν οι μούσες. Και οι μούσες του έδωσαν γνώση και ικανότητες να μπορέσει να αποδώσει ποιητικά την αρχή του κόσμου. Βλέπετε πως τόσο ο Ησίωδος όσο και ο Όμηρος ανάγουν την ποιητική τους δεξιότητα, το ταλέντο τους, σε θεϊκή έμπνευση. Είναι ένα μοτίβο το οποίο υιοθετούν εφ' εξής όλοι οι ποιητές οι οποίοι επιχειρούν να γράψουν έπος. Το έπος είναι μια τόσο δύσκολη, τόσο επίπονη διαδικασία και τόσο πολύπλοκη, που ένας θνητός άνθρωπος δεν μπορεί να το καταφέρει από μόνος του. Χρειάζεται την έμπνευση από κάποιο θεό, από κάποια θεότητα.
3: Για ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτό που λέμε στη βουκολική ζωή.
2: Α, ναι, στην αρχαϊκή θα λέγαμε εποχή, αλλά και μεταγενέστερα, ξέρετε. Και οι μεταγενέστεροι επικοί ποιητές, και ο Καλλίμαχος στα ελληνιστικά χρόνια, αλλά και ο Βυργίλιος στη ρωμαϊκή εποχή, πάντοτε ξεκινούν με αναγωγή στη μούσα. Η μούσα διαθέτει παντογνωσία, ξέρει αυτά που έγιναν, αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν. Το λέει ρητά ο Ησίωδος στη θεογονία για τις μούσες. Αυτουνού του εμφανίστηκαν όλες οι μούσες μαζί και οι γενναία.
3: Συναντώνται οι μούσες σε μυθολογίες άλλων λαών ή είναι αρχαιοελληνική εφεύρεση?
2: Δεν συναντώνται όσο γνωρίζουμε από τα κείμενα της Ανατολής, της Βαβυλώνας και αργότερα των Ασσυρίων, τη χετιτική παράδοση. Δεν υπάρχουν μούσες. Οι μούσες είναι γέννημα του ελληνικού πνεύματος, το οποίο αργότερα εμφανίζεται και στη ρωμαϊκή παράδοση βεβαίως.
1: Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη θεογονία με τον Ησίωδο να ξεκινά από το χάος. Ήτι μεν πρώτιστα χάος γένετο, έπειτα δε γε ευρύστερνος. Και έτσι να σας πω λίγο και τη δική μου, την μ' αρέσει τόσο πολύ, που καταλαβαίνουμε ακόμα και σήμερα αυτούς τους στίχους. Βεβαίως μετά γίνεται πιο δύσκολο, αλλά ξεκινάει η θεογονία με λόγια τα οποία ακόμα και σήμερα καταλαβαίνουμε και έτσι μπορούμε λίγο να συνδέσουμε και στο μυαλό μας αυτή τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, ενός τόσου παλαιού, πανάρχαιου έπους, που ακόμα και σήμερα λίγο να το σκεφτούμε, λίγο να το παλέψουμε, θα το καταλάβουμε. Οπότε ξεκινάει ο κόσμος με το χάος και μετά έρχεται η γαία η ευρύστερνος με το ευρύ στέρνο. Έρχεται ο Τάρταρος, όμως έρχεται και ο έρωτας. Αυτές είναι θεότητες, είναι κοσμικές δυνάμεις, είναι ποιητικές εικόνες. Και τι άραγε μπορεί να σημαίνει η παρουσία του έρωτα τόσο νωρίς στη θεογονία, ήδη από τους πρώτους στίχους, ως μια δύναμη που κινεί τη γέννηση, την ένωση και τη δημιουργία. Κάλλιστος ο έρος, όπως αναφέρει μέσα ο Εσίωδος.
2: Το πρώτο που αξίζει να επισημάνουμε είναι πως στην ελληνική κοσμογονική παράδοση δεν υπάρχει μία οντότητα, αλλά τέσσερις. Το χάος, η γαία, ο Τάρταρος και ο έρος εμφανίζονται όλες μαζί σχεδόν ταυτόχρονα. Δεν λέει ο Εσίωδος ότι η γαία γεννήθηκε από το χάος ή ο Τάρταρος. Εμφανίστηκαν.
3: Ζευγαρώνουν δηλαδή.
2: Εμφανίστηκαν ταυτόχρονα. Είναι κάτι σαν κοσμογονικές οντότητες, θεότητες, αλλά με δημιουργική δύναμη. Και το χάος γεννά το έρευος, τη νύχτα, η γαία γεννά κατεξοχήν και η γαία ζευγαρώνει αργότερα με τον Τάρταρο, ενώ ο έρωτας λειτουργεί ως καταλύτης για την υλοποίηση όλων αυτών των γεννήσεων. Και δεν είναι ο έρωτας ο γιος της Αφροδίτης, τον οποίο γνωρίζουμε και γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος στη μυθολογία. Είναι ο έρωτας αυτός, ο ησιώδιος, ο κοσμογονικός, είναι μια αρχαίγονη και απερίγραπτη οντότητα που απλά υπάρχει για να εξελιχθεί, για να αρχίσει η κοσμογονία, για να ζευγαρώσουν οι θεότητες και να αρχίσουν να γεννούν τις υπόλοιπες κοσμογονικές δυνάμεις.
3: Όπως ζευγαρώνουν και οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό
2: και η γαία με παρθενογένεση γεννά τον ουρανό και μετά ζευγαρώνει μαζί του και αρχίζει μια πραγματικά δυναμική κοσμογονία.
1: Και δίνεται νόημα στην αταξία. Μέσα σε όλο αυτό από το χάος περνάμε στην τάξη, περνάμε σε όλη αυτή την ησιώδιο αφήγηση που περιγράφει τη μετάβαση από το άμορφο και το απροσδιόριστο σε έναν κόσμο με μορφή, σχέσεις, γενεαλογίες και τάξη και ξεκινάει η γέννηση των θεών.
2: Έτσι. Να επισημάνω εδώ, κυρία Μανολίδου, ότι το χάος στον Εσίωδο δεν είναι αυτό το χάος το οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα, κάτι σαν μια ακανόνιστη, ας πούμε, οντότητα. Τιμολογείται από το χάσμα και το φαντάζονταν ως ένα άνοιγμα, χάσκο. Ένα άνοιγμα μέσα από το οποίο πετάγονται πράγματα, γεννώνται οντότητες. Η αλήθεια είναι ούτε ο Εσίωδος ακριβώς το περιγράφει και είναι ένα από τα θέματα τα οποία οι μελετητές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και του Ησιώδου διαχρονικά προσπαθούν να ορίσουν, αλλά αυτή η δυσκολία να συλλάβεις το χάσμα ως υλική οντότητα είναι ακριβώς και η μαγεία του. Είναι και η δυσκολία να καταλάβει ο ανθρώπινος νους πώς ξεκίνησε ο κόσμος.
3: Δηλαδή τη δημιουργία του σύμπαντος.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Να εξηγήσει αυτό που ονομάζουμε σύμπαν. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε.
1: Σωστά. Ναι. Και το χάος από το χάσμα, αλλά και ο κόσμος από το κοσμό, από το κόσμημα. Ήταν έτσι, τόσο ωραίος ο κόσμος. Μία λέξη που ακόμα χρησιμοποιούμε Εβραίος και την ίδια τη λέξη, αλλά δεν συνδέουμε πολλές φορές στο μυαλό μας ότι το κόσμημα, το ρήμα κοσμό, ο διακοσμητής που λέμε συχνά πυκνά, ανάγονται πίσω στα πανάρχια χρόνια και είναι για μένα κάτι πολύ γοητευτικό αυτό. Έχουμε και ένα ρητό του Θαλή που λέει «Κάλλιστον κόσμος, ποίημα γάρ Θεού». Και βλέπουμε ότι ακόμα και αυτή τη φράση που την καταλαβαίνουμε απολύτως, το πόσο πολύ κοντά στη σκέψη μας ήταν και αυτή η προσοκρατική φιλόσοφη. Είναι κάτι για μένα συγκλονιστικό. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ουρανό, τον Κρόνο, τον Δία, την Τιτανομαχία. Εκεί αρχίζει πραγματικά η μάχη, η σύγκρουση.
2: Η αλήθεια είναι ότι η κοσμογονία είναι δομημένη. Είναι δομημένη σε γενιές. Έχουμε την αρχική, την πρωτοκοσμική φάση με την γαία και το χάος και τον ουρανό που γεννούν τις πρώτες οντότητες, τα βουνά, τη νύχτα, το φως, την ημέρα κλπ. Όμως ο ουρανός και η γη, ο ουρανός στην πραγματικότητα μέσω του ζευγαρώματος του με τη γη δεν αντιλαμβάνεται πολύ νωρίς ότι έχει εξουσία. Και αυτή την εξουσία δεν θέλει να την απολέσει. Γνωρίζοντας πως η γένεση μοιραία φέρνει και την διαδοχή, την αντικατάσταση, προσπαθεί να την εμποδίσει. Έτσι, όταν από ένα σημείο και μετά η γαία γεννά νέα τέκνα, ο ουρανός δεν τα αφήνει να γεννηθούν και τα ξαναπετά πάλι μέσα στη Γαία, θέλοντας ακριβώς να σταματήσει την αναγέννηση, τη διαδοχή, τη συνέχεια. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει και δεν επιτρέπεται, θα λέγαμε, εξελικτικά, κοσμικά, θεωρητικά να το κάνει. Οπότε η Γαία
3: παίρνει
2: τα μέτρα της. Βρίσκει ένα από τα παιδιά, τον Κρόνο, που είναι διαθέσιμος να τη βοηθήσει και με τη βοήθεια
3: να
2: του
3: Κρόνου... Να γίνει πατροκτόνος δηλαδή.
2: Κατά μία έννοια ναι. Διότι αυτό που κάνει ο Κρόνος είναι ευνουχίζει τον ουρανό, με τον ευνουχισμό χωρίζει τον ουρανό από τη γη, ο ουρανός σταματά να αγκαλιάζει ασφυκτικά τη Γαία, αποσύρεται σε αυτό που λέμε ουράνια και η Γαία απελευθερώνεται. Και απελευθερούμενη αφήνει να γεννηθούν τα παιδιά τα οποία είχε μέσα της και την καταπίεζε να κρατά μέσα της ο ουρανός. Και έτσι συνεχίζεται η κοσμογονία. Νέες οντότητες γεννιούνται, αλλά και μαζί με αυτές γεννιούνται και τέρατα. Έχουμε τις Ερηνίες, που όπως είπατε για την πατροκτονία, είναι οι θεότητες που κυνηγούν τους πατροκτόνους και τους μητροκτόνους και γεννήθηκαν από το αίμα το οποίο άφησαν τα γεννητικά όργανα του ουρανού, τα κομμένα. Αλλά παράλληλα από το ίδιο αίμα γεννάται και η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα. Είναι ενδιαφέρον ότι η Αφροδίτη είναι μια θεότητα που έχει μια περίεργη γέννηση. Μια θεότητα επίσης χωρίς μητέρα. Και μια θεότητα η οποία λειτουργεί όπως ο Έρος, ο Αρχαίγονος στη συνέχεια, για να λειτουργήσει ως καταλύτης περαιτέρω γεννήσεων. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη σειρά θεοτήτων. Ο Κρόνος και η Ρέα, μία από τις αδερφές του και παιδί της γης επίσης, αναλαμβάνουν αυτή την εξουσία στον κόσμο. Και όπως και ο ουρανός προηγουμένως, έτσι και ο Κρόνος συνειδητοποιεί ότι με την γένεση νέων θεοτήτων κάποια στιγμή θα απολέσει την εξουσία και θα έρθει η νεότερη γενιά να αντικαταστήσει την προηγούμενη. Και προσπαθεί και αυτός με τη σειρά του να το σταματήσει. Έχοντας όμως γνώση της παντοδυναμίας της Γαίας, τι κάνει? Αντί να αποθέσει τα παιδιά, να τα θάψει μέσα στη Γαία, μέσα στη γυναίκα, αρχίζει να τα καταπίνει αυτός, υποκαθιστά και αντικαθιστά τη Γαία και καθιστά το σώμα του μια φυλακή. Όμως η Ρέα, η σύζυγος του Κρόνου, με τη βοήθεια της Γαίας βρίσκουν έναν τρόπο να τον κατανικήσουν.
3: Υπάρχει σχέση μητριαρχίας εδώ, δηλαδή εδώ... αυτό εξηγείται το πώς είναι δομημένη η κοινωνία εκείνα τα χρόνια.
2: Κάποιοι μελετητές βλέπουν στον κυριαρχικό ρόλο της Γαίας και της Ρέας κάποια κατάλοιπα μητριαρχικής εξουσίας. Η αλήθεια είναι ότι ο Ισίωδος βλέπει τον αγώνα, την γενεολογία, την κοσμογονία ως μια πάλη ανάμεσα στο αρσενικό που προσπαθεί να σταματήσει την κοσμογονία για να εδραιώσει την εξουσία του, και στο θηλυκό, το οποίο αυτό στην ουσία είναι που φέρει την κοσμογονία, που θέλει να συνεχιστεί η κοσμογονία, τη βλέπει ως κάτι νομοτελειακό, κάτι που δεν μπορεί να σταματήσει και βρίσκει τρόπους να κατανικήσει την τυραννική εξουσία του αρσενικού. Ήδη από τον Ισίωδο, η πάλι ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό είναι εδρεωμένη και συνυφασμένη με τη δημιουργία του κόσμου. Είναι φοβερό.
3: Είναι απόλευση, είναι αυτό. Το παρακολουθούμε τώρα.

0: Αφού τελικά γνωρίζουμε την ιστορία, ο Κρόνος καταπίνει τα παιδιά του, η Ρέα με τέχνασμα τον ξεγελά, του δίνει μία πέτρα τυλιγμένη, καταπίνει την πέτρα, ο Δίας γεννάται, ελευθερώνει τα αδέλφια του, γίνονται αυτές οι μάχες οι τρομερές όπου τελικά επιβάλλονται οι θεοί. Και
1: οι Ολύμπιοι θεοί.
0: Οι Ολύμπιοι θεοί.
1: Η τρίτη γενιά θεών. Ο Δίας και οι Ολύμπιοι.
0: Οι Ολύμπιοι θεοί. Και συγχωρήστε με αν τρέχω λίγο παραπάνω, αλλά καλούν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να μοιράσουν τα δώρα στους ανθρώπους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του Προμηθέα είναι εμβόλυμη στην κοσμογονία. Και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται είναι κάπως αναορθόδοξος. Υπάρχουν διάφορες φιλολογικές εξηγήσεις για αυτό το πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμφανίζεται στην θεογονία πριν αρχίσει η μάχη του Δία με τους Τιτάνες. Σαν να έρχεται από το μέλλον, ήδη στην ιστορία του Προμηθέα ο Δίας έχει εδραιωθεί, κάτι που στην αφήγηση της θεογονίας θα γίνει σε 200 στίχους, και εμφανίζεται ως μια αιτιολογία, μια ερμηνεία γιατί υπάρχουν οι θυσίες. Για ποιο λόγο οι θεοί λατρεύονται με τις θυσίες και για ποιο λόγο οι θυσίες επιτελούνται με το συγκεκριμένο τυπικό. Δηλαδή θυσιάζεται το ζώο, χωρίζονται τα οστά, τα κόκαλα από το κρέας, τα κόκαλα τυλίγονται σε λίπος και καίγονται και προσφέρονται στους θεούς, ενώ το κρέας το καταναλώνουν οι άνθρωποι. Έτσι γινόταν η θυσία. Η ιστορία του Προμηθέα ξεκινά προσφέροντας μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή ο Δίας και ο Προμηθέας, που ήταν Τιτάνας, θεότητα που ανήκε στην προηγούμενη γενιά, βρίσκονται στο όρος Μυκόνη που βρίσκεται στην Κορινθία, και εκεί ο Προμηθέας για πρώτη φορά θυσιάζει ένα ζώο, χωρίζει σε κρέας και σε οστά τυλιγμένα με λίπος και καλεί το Δία να διαλέξει ποια από τα δύο θέλει. Και ο Δίας διαλέγει τα οστά με το λίπος. Και τώρα πάλι οι μελετητές λένε,
2: Τι σημαίνει αυτό.
1: Εδώ ήταν Δίας. Δεν ήξερε ο Δίας ότι το καλό πράγμα τα ψαχνά. Ήταν από την άλλη πλευρά και πέλεξε τα κόκαλα. Και λένε τώρα, όχι, το έκανε επίτηδες. Πρώτον, για να αιτιολογηθεί το τυπικό της θυσίας, ότι στους θεούς βεβαίως προσέφεραν τα οστά και οι άνθρωποι έτρωγαν το κρέας, αλλά και για να δώσει την ευκαιρία στον Προμηθέα να του αποκαλύψει την αλήθεια, ενδεχομένως. Ήταν κάτι σαν τεστ στον Προμηθέα. Ο Προμηθέας όμως άφησε τον Δία να πιστεύει ότι τον ξεχέλασε και πήρε το κρέας και το δώρισε στους ανθρώπους. Ο Δίας εκνευρίστηκε, θύμωσε με τον Προμηθέα που τον ξεγέλασε, επέμενε μέχρι τέλους με την απάτη και τιμώρησε τους ανθρώπους αφαιρώντας τους τη φωτιά. Η φωτιά είναι η τέχνη, είναι η τεχνολογία, είναι η βάση του πολιτισμού. Και αφαιρώντας τους τη φωτιά, αφαιρεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Σε αυτόν τον μύθο, παράλληλα, εμφανίστηκε ένα άλλο ερώτημα. Έχουμε μία απάντηση ή μάλλον ένα αναπάντητο ερώτημα. Ο άνθρωπος από πού ήρθε? Εμφανίζεται στη θεογονία σε αυτό το επεισόδιο και δεν έχουμε καμία ακριβώς πληροφορία από πού ήρθε. Ποιος τον δημιούργησε, πώς δημιουργήθηκε. Καμία. Αφήνεται να εννοηθεί ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε όπως και οι υπόλοιπες θεότητες και ήταν αθάνατος, διότι οι αρρώστιες και τα δεινά έρχονται στον άνθρωπο στη συνέχεια, όπως θα δούμε με την Πανδώρα. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αρχικά ήταν αθάνατοι, ήταν θεοί, θεϊκού τύπου και ήταν μόνο άνδρες.
0: Αυτό δεν μας το αφηγεί το κατακλυσμός του Δευκαλίωνα?
1: Αυτό είναι μεταγενέστερα, είναι στο άλλο έργο του Ισιώδου, στα έργα και ημέρε.
0: Αλλά κάπως εκεί δεν εξηγείται, γιατί και η Πανδώρα εμφανίζεται στη θεογονία, αλλά εξηγείται στα έργα και ημέρε επίσης.
1: Και επίσης εμφανίζεται και εκεί, ναι. Ο Δευκαλίωνας και η Πύρα είναι η δεύτερη γενιά ανθρώπων. Έχουμε την πρώτη γενιά, οι άνθρωποι που εμφανίστηκαν από μόνοι τους, χωρίς ακριβώς να έχουμε κάποια λογική εξήγηση, που ήταν αρχικά θάνατοι, αλλά με την έλευση της Πανδώρας ως τιμωρία από τον Δία για τον Προμηθέα, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν πλέον. Ακολουθεί μια πτώση του ανθρωπίνου γένους σε βαθμό που έχουν γίνει όλοι τόσο αμαρτωλοί που ο Δίας δεν αντέχει να τους βλέπει και στέλνει έναν κατακλυσμό και τους εξαφανίζει.
2: Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο διάλειμμα. Θα μας επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, ακούμε την κυρία Παπαϊωάννου, είναι αντιπρίτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. μαζί με την κυρία Ευγενία Μανουλίδου στην πρώτη εκπομπή, το πρώτο μισό της πρώτης εκπομπής για την ελληνική μυθολογία, εδώ με την κοσμογονία και την θεογονία ως πρώτο μας θέμα για το πρώτο Σάββατο. Ειδήσει σε τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα διορεύματα, προχώρησε η αστυνομία λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών στο 123ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Μένεται σε δύο μέτωπα η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βιωτία. Στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής, η φωτιά κατευθύνεται προς Δομ Βρένα, ενώ στο άλλο μέτωπο που ξεκίνησε στο Καλαμάκι, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, με τη ζημιά στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και πλωτό του λιμενικού σώματος απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό 12 ανθρώπους. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το Αίγιο στην περιοχή Πανόραμα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Κανονικά διεξάγονται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από το σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλη, στην οποία διαπιστώθηκαν και μεγαλύτερες ζημιές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον κύκλο των 5 εκπομπών για την ελληνική μυθολογία, στο πρώτο μέρος, στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή, προσκεκλημένη η κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία είναι και η συντονίστρια αυτής της πεντάδας των εκπομπών. Μαζί μας η καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια λατινικής φιλολογίας, αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κυρία Παπαϊωάννου. Κυρία Μανολίδου, ορίστε παρακαλώ.
2: Είχαμε μείνει στον Προμηθέα, στον τρόπο με τον οποίο ξεγέλασε το Δία ή στον τρόπο με τον οποίο ο Δίας θεώρησε ότι τον ξεγέλασε ο Προμηθέας και έτσι αποφάσισε να τον τιμωρήσει αφαιρώντας τη φωτιά από τους ανθρώπους, έτσι αφαιρώντας την πρόοδο, αφαιρώντας την εξέλιξη. Και εκεί βλέπουμε το πόσο κοντά είναι ο Προμηθέας στον άνθρωπο, γιατί ο Δίας τον τιμωρεί αφαιρώντας από τον άνθρωπο κάτι, όχι από τον ίδιο τον Προμηθέα. Σε πρώτη φάση, αργότερα βλέπουμε την τιμωρία του Προμηθέως, αλλά βλέπουμε ότι ήδη από την αρχή αυτή, από την θεογονία, ο Προμηθέας βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο.
3: Ακριβώς. Και ο λόγος για τον οποίο ο Προμηθέας βρίσκεται τόσο κοντά στον άνθρωπο δεν το γνωρίζουμε. Εμφανίζεται στη θεογονία ο Προμηθέας να είναι ταυτισμένος με την πρόοδο του ανθρώπου, την ευημερία του ανθρώπου, με τον πολιτισμό, ως θα λέγαμε προστάτης του ανθρωπίνου γένους και κινητήρια δύναμης πίσω από τον ανθρώπινο πολιτισμό. Όταν λοιπόν ο Δίας αφαιρεί τη φωτιά, ο Προμηθέας την παίρνει πίσω. Όλοι μας έχουμε ακούσει για το περίφημο τέχνασμα με το κούφιο καλάμι, μέσα στο οποίο έκρυψε τη φωτιά και την έφερε πάλι πίσω στον άνθρωπο. Και φυσικά από τη στιγμή που ο άνθρωπος την ξαναπήρε, ο Δίας δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Είναι κάτι σαν άγραφος κανόνας. Έτσι, ο Δίας τι κάνει? Από τη μια τιμωρεί τον Προμηθέα, αλυσοδένοντάς τον στον Κάφκασο και στέλνοντας έναν αετό να του τρώει κάθε μέρα το σηκώτη που αναγεννόταν κάθε βράδυ. Μύθος τον οποίο πραγματεύεται αναλυτικά ο Εσχύλος στην τριλογία του την περίφημη με τον Προμηθέα, και από την άλλη τιμωρεί τον άνθρωπο στέλνοντάς του τη γυναίκα. Ο Προμηθέας είχε έναν αδερφό, τον Τιτάνα Επιμηθέα, και βλέπετε τα ονόματα, η ετυμολογία των ονομάτων είναι σημασιολογικά ενδιαφέρουσα. Ο Προμηθέας από το προμήδομε είναι αυτός ο οποίος σκέφτεται εκ των προτέρων, ο προνοητικός. Ενώ αντίθετα ο Επιμηθέας είναι αυτός που σκέφτεται εκ των υστέρων. Αφού έχει πάθει πρώτα, μετά μαθαίνει. Και στον Επιμηθέα λοιπόν, τον άνδρα που πρέπει να πάθει για να βάλει μυαλό, ο Δίας στέλνει ένα δώρο, την πρώτη γυναίκα, την Πανδώρα, η οποία ήταν, θα λέγαμε, το πρώτο αυτόματο, το πρώτο ρομπότ, κατασκεύασμα θεών. Η Αθηνά και ο Ήφαιστος και οι Χάρες ενώνουν τις δυνάμεις τους και κατασκευάζουν ένα πλάσμα τόσο όμορφο που είναι ακαταμάχητο. Και το όνομα ακριβώς της Πανδώρας ετυμολογείται από το Πανδώρα, αυτή που έχει δεχθεί όλα τα δώρα από τους θεούς, αλλά και αυτή που φέρει όλα τα δώρα με την αρνητική, τη δύσιμη έννοια του δώρου. Και αυτήν λοιπόν την γυναίκα την φέρει, την χαρίζει η Αθηνά, η θεή, στον Επιμηθέα. Και ο Επιμηθέας μαζί με την Πανδώρα πήρε και ένα πιθάρι, το οποίο πιθάρι ήταν εφτασφράγιστο και δεν έπρεπε να το ανοίξει ποτέ κανείς. Και ο Επιμηθέας έδωσε ρητή εντολή στην Πανδώρα να μην το ανοίξει αυτό το πιθάρι. Όμως η Πανδώρα, έως άλλη Εύα, και βλέπετε
1: τις αναλογίες,
3: είναι περίφημη αυτή η αναλογία και διαχρονικά την έχουν επισημάνει οι μελετητές, δεν μπορεί να συγκρατήσει την περιέργειά της και ανοίγει αυτό το πιθάρι. Και μέσα από το πιθάρι βγαίνουν όλες οι ασθένειες και ο θάνατος. Και έτσι οι άνθρωποι αρχίζουν να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν, για να γίνονται θνητοί.
1: Για όλα φταίει η γυναίκα όμως. Δηλαδή, θέλω να πω πάλι πατριαρχική αντίληψη ότι από τότε ότι φταίει για όλα η γυναίκα.
2: Φυσικά. Καλών κακών την αναφέρει ο Ισίωδος.
3: Ακριβώς. Ένα καλό κακό. Μια όμορφη συμφορά. Η Πανδώρα βεβαίως πανικόβλητη προσπαθεί να καλύψει το πιθάρι και να αποτρέψει να βγει ό,τι απομένει και φυλακίζει την ελπίδα, λέει ο Ισίωδος. Και πάλι ένα ερώτημα. Τι σημαίνει αυτό? Μα η ελπίδα είναι καλό. Γιατί την έχει βάλει ο ποιητής μαζί με όλες τις άλλες συμφορές? Ή μήπως δεν είναι τόσο καλό, είναι αμφίσιμο, είναι η φρούδα ελπίδα και η καλή ελπίδα και ο εγκλωβισμός της δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μπορέσει να διακρίνει, να κρατά τις ελπίδες τις καλές και να απορρίπτει τις ελπίδες που δεν οδηγούν πουθενά. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με την Πανδώρα οι άνθρωποι μπαίνουν σαφώς και αμετάκλητα στον δρόμο της θνητότητας και της παρακμής. Και η γυναίκα είναι η απαρχή της πτώσης του ανθρωπίνου γένους, όπως ακριβώς και στην βιβλική παράδοση.
1: Ναι, αλλά ταυτοχρόνως όμως έχουν πάρει πια τη λειτουργία της εξέλιξης.
3: Ακριβώς.
1: Δηλαδή η φωτιά πια είναι δική τους, δεν πάει να την πάρει πίσω.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν την εξέλιξη, έχουν τον πολιτισμό. Και μέσω της γυναίκας πλέον χρειάζεται να αναπαράγονται. Η γυναίκα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης εξέλιξης. Ενώ πριν οι άνθρωποι ήταν αθάνατοι, υποτίθεται. Τώρα η γυναίκα, παρόλο που είναι κακό, γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης
1: ύπαρξης. Να το καλό τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι, σωστά. Και, μία έννοια, ο Προμηθέας τιμωρείται από τον Δία, όχι μόνο από την κακία του Δία, έτσι από την τιμωρία που ήθελε, που είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό ως επιτοπλίστων, αλλά γιατί έδωσε δύναμη στους ανθρώπους χωρίς την απαραίτητη γνώση για να τη χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Και είδαμε ότι ο άνθρωπος εύκολα χρησιμοποίησε αυτό το όπλο για κακό. Και για το καλό, για την πρόοδο, για την εξέλιξη, αλλά και για τους πολέμους και όλα αυτά τα ολέθρια τα οποία επακολούθησαν.

0: το έργο γράφεται σε μια χρονική στιγμή, ας πούμε από το 800 έως το 700 π.Χ. ή είναι μια εξελικτική διαδικασία όπου προσθέτουν και άλλοι άνθρωποι, είναι αποκλειστικά του Ισιώδου?
1: Κοιτάξτε,
0: έχει την, ας πούμε, γιατί λένε για τον Όμηρο ότι οι γενναίες επί γενναίων προσέθεταν. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά?
1: Υπάρχει μεγάλη μερίδα μελετητών που πιστεύει ότι και τα έργα του Ισιώδου συνετέθησαν αρχικά προφορικά, γιατί τον 8ο αιώνα δεν έχουμε ακόμη γραφή, η αλήθεια είναι. Και πως στην πορεία κάποια στιγμή τον 6ο αιώνα και αυτά καταγράφονται. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι και η Θεογονία του Ισιώδου είναι ένα κείμενο το οποίο υπέστη κάποιες τροποποιήσεις κατά την προφορική του παράδοση τους δύο πρώτους αιώνες της ζωής του, αν θέλετε, της λογοτεχνικής παρουσίας του.
2: Ας δούμε και λίγο τη διαχρονικότητα αυτών των μύθων. Μιλάμε για αυτές τις ιστορίες, τις οποίες όλοι λίγο πολύ τις ξέρουμε, αλλά δεν θυμόμαστε πότε τις μάθαμε. Είναι σαν να τις ξέραμε από πάντα. Ακούμε πολλές φορές τις ειδήσεις, στα δελτία τύπου, μιλάμε για προμηθείς και επιμηθείς. Μιλάμε για μια θεογονία, μια κοσμογονία, όταν θέλουμε να υπερτονίσουμε κάτι. Να πούμε βεβαίως πολλές φορές συγχαίεται ο τίτλος Θεογονία και Κοσμογονία, ενώ ο τίτλος του έργου είναι Θεογονία και μιλάει για την κοσμογονία. Αλλά καμιά φορά έτσι ο κόσμος τα συγχαίει. Και η έννοια της τάξης, του χάους, της αποτροπής της τάξης, της εξουσίας, όλα αυτά είναι καθαρά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, έχουν περάσει τόσοι αιώνες και τα αντιμετωπίζουμε, τα βρίσκουμε στην πολιτική, τα βρίσκουμε στην ιστορία, σε ιστορικές περιόδους, και θεωρώ ότι αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη της μυθολογίας και βεβαίως και πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε σε ανθρώπους και τα οποία συνεχώς έτσι κάτι μας θυμίζουν από τη μυθολογία. Τι λέτε, κυρία Παπαγιάννου, εσείς γι' αυτό?
1: Ναι, θα έλεγα ότι η μυθολογία σήμερα θέτουν το νόημα, την έννοια του νοήματος του κόσμου. Έχουμε την επιστήμη φυσικά για να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί ο κόσμος, αλλά οι μύθοι θέτουν το ερώτημα του νοήματος. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει τη θέση του στον κόσμο, σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται? Πώς οργανώνεται η κοινωνία, πώς ασκείται η εξουσία? Βλέπετε, οι μύθοι της κοσμογονίας αφορούν αγώνες παλαιότερης γενιάς έναντι σε μια επόμενη γενιά για την εξουσία και τον έλεγχο της κοσμογονίας. Α, ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης γνώσης? Πώς εξασφαλίζεται η πρόοδος, πώς προσπαθεί να χαλιναγωγηθεί η πρόοδος, αλλά πώς τελικά η πρόοδος δεν μπορεί να σταματήσει. Πώς θα λέγαμε ο άνθρωπος εξελίχθηκε, πώς εμφανίστηκε, πώς εξελίχθηκε, πώς εμφανίστηκαν οι γυναίκες, αλλά και τι σημαίνει υπευθυνότητα. Όλα αυτά είναι ερωτήματα στα οποία οι μύθοι μας δίνουν απαντήσεις.
0: Εγώ έχω δύο σημεία που θα ήθελα για να τα βάλουμε στα κουτάκια, στη σειρά τους. Σε αυτά τα χρόνια που γράφεται αυτό το έργο, τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν που ονομάζουμε Αρχαία Ελλάδα? Τι έχουμε από το 800 έως το 700, κυρία Παπαγιάννου, τι συμβαίνει τότε?
1: Μάλιστα, όταν ο Ισίωδος αρχίσει και συνθέτει την Θεογονία τον 8ο αιώνα, η Ελλάδα, ο ελλαδικός χώρος,
0: ακριβώς να αυτό,
1: ο ελλαδικός χώρος βγαίνει από μια περίοδο η οποία λέγεται σκοτεινή αιώνες. Μια περίοδο για την οποία δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει γραφή. Υπήρχε η γραμμική βήτα
0: στο τέλος της Μυκηναϊκής
1: περίοδου, η οποία από τον 9ο αιώνα και μετά εξαφανίζεται. Και όταν εμφανίζεται στην αρχαϊκή εποχή, ξαναρχίζει η πρόοδος, οι άνθρωποι είναι σαν να έχουν ξεχάσει το μυκηναϊκό παρελθόν τους. Παράλληλα, στην αρχαϊκή εποχή έχουμε τον αποικισμό, οι άνθρωποι αρχίζουν και μετακινούνται, έρχονται σε επαφή με τους Φοίνικες, εισέρχεται το αλφάβητο στην Ελλάδα και μαζί με το φοινικικό αλφάβητο έρχονται και όλες αυτές οι ιστορίες από την Ανατολή.
0: Αυτό το χάσμα είναι μια απόσταση 300-400 ετών.
1: Ακριβώς, 300 ετών περίπου.
0: Μάλιστα. Και από την Μυκηναϊκή, ναι, εννοώ με το τέλος της Μυκηναϊκής, με την απαρχή της Αρχαϊκής.
1: Της Αρχαϊκής, ναι. Στην οποία έχουμε ένα φρένο στην εξέλιξη. Έχουμε μια πολύ σημαντική πληθυσμιακή συρρήκνωση, ίσως μέσα από ξηρασία, ίσως μέσα από διάφορες φυσικές καταστροφές, δεν ξέρουμε ακριβώς. Αλλά από νεκροταφεία αρχαία στα οποία έχουμε βρει, οι μελέτες μας βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε αρχαιολογικές μαρτυρίες για εκείνη την περίοδο, έχουμε μια αύξηση στους θανάτους και μια συρρήκνωση του πολιτισμού. Δεν έχουμε καθόλου ευρήματα υλικά μετά την πτώση των Μυκηναϊκών Ανακτόρων από τον 10ο αιώνα μέχρι τον 7ο δεν έχουμε τίποτε. Και γι' αυτό την καλούμε σκοτεινή αιώνες αυτή την περίοδο. Και στην αρχαϊκή περίοδο ξαναέρχεται, εμφανίζεται το αλφάβητο, εμφανίζεται η λογοτεχνία, εμφανίζεται το εμπόριο και οργανώνονται οι πρώτες πόλεις. Στην Ελλάδα οι πόλεις κράτη και εμφανίζεται μια μορφή πολιτευμάτων και οργάνωσης της κοινωνίας εντελώς διαφορετική από τα φεουδαρχικά μυκηναϊκά βασίλεια της εποχής του Γαλκού. Αυτή η αναγέννηση, θα λέγαμε, του ελλαδικού χώρου είναι ένα θαύμα, πραγματικά, γιατί είναι σαν να ξεκινάει η ζωή στην Ελλάδα από την αρχή και υπό άλλα δεδομένα. Και η παρουσία της θεογονίας του Εσιόδου αλλά και των ομηρικών επών στην αρχή ακριβώς αυτής της περίοδου δίνει μία, θα λέγαμε, κοσμογονικού τύπου αναγέννηση, σαν να δίνει ένα έναυσμα για μία αναδημιουργία του ανθρωπίνου πνεύματος.
0: Και το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Αυτό το έργο, όπως και το έργο του Ομήρου, θα είναι το αναγνωστικό των παιδιών, εννοώ των...
1: Στα μεταγενέστερα χρόνια,
0: στα μεταγενέστερα χρόνια.
1: Ή στην κλασική εποχή, τον 5ο αιώνα και τον 4ο αιώνα, τα ομηρικά ποίηματα και η θεογονία πράγματι αποτελούν
0: σχολικό εγχειρίδιο.
1: Τα παιδιά μαθαίνουν απ' έξω τον Όμηρο και τον Ισίωδο. Και πλέον αποτελούν κλασικά κείμενα. Και με την μεταφορά τους στη γραφή, από τη στιγμή που καταγράφονται, κατά μία έννοια και παγιώνεται το κείμενό τους. Η παγίωση οριστική θα έρθει στα ελληνιστικά χρόνια, όταν οι γραμματικοί της Αλεξάνδρειας συλλέγουν όλα τα χειρόγραφα τα οποία κυκλοφορούσαν και κάνουν την πρώτη κριτική του κειμένου, θα λέγαμε, και φτάνουν σε ένα κείμενο το οποίο αυτοί θεωρούν το οριστικό. Και εφ' εξής, τα χειρόγραφα που παράγονται βασίζονται σε αυτό το αρχέτυπο, το φιλολογικό αρχέτυπο των Αλεξανδρινών. Αλλά ναι, αποτελεί ο Εσίωδος και ο Όμηρος κείμενα αναφοράς πλέον.
0: Και κάτι άλλο θα προσλαβήσει η κυρία Μαουλίδος, το θέσω το τελευταίο, το τρίτο σημείο που έχω κατά νου.
2: Και είναι και αποδεκτή η μύθη από τους φιλοσόφους. Λέμε ότι στα παιδιά ξεκινάμε μαθαίνοντας τους μύθους. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στα παιδιά ήδη από τα πανάρχια χρόνια. Και ο Αριστοτέλης μας λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο, χαριτωμένο. Ο φιλόμυθος, φιλόσοφος πως έστιν, είναι και λίγο φιλόσοφος αυτός που αγαπά τους μύθους. Δηλαδή ακόμα και ο απλός άνθρωπος μπορεί να μην έχει τις βαθιές γνώσεις της φιλοσοφίας, με το να αγαπά τους μύθους είναι σαν να είναι ένα είδος φιλοσόφου.
1: Ναι, έτσι είναι. Και μάλιστα οι φυσικοί φιλόσοφοι, οι Ιόνες φυσικοί φιλόσοφοι, βασίστηκαν στον Ισίωδο σε πολύ μεγάλο βαθμό για να διατυπώσουν τις θεωρίες τους για τη δημιουργία του κόσμου.
2: Δηλαδή, υπάρχει και επιστήμη μέσα στους μύθους. Δεν είναι απλά αυτές οι ωραίες ιστορίες που τις λέμε σαν παραμύθια και μας αρέσει να τις ακούμε. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης. Υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο που μας φτάνει μέχρι και στην επιστήμη. Και πολλές φορές βλέπουμε διάφορα φαινόμενα στο σύμπαν, οι αστρονόμοι που τα κοιτάζουν και λένε να, κάτι τέτοιο. Έχουμε διαβάσει στη θεογονία, κάτι τέτοιο έχουμε δει σε εκείνο το μύθο που αναφέρεται και πώς το ξέραν αυτό οι αρχαίοι. Αυτό το πώς το ήξεραν αυτό οι αρχαίοι, το ακούμε συνέχεια για διάφορες ιστορίες της επιστήμης που βρίσκουν το φως πλέον της δημοσιότητας.
0: Τώρα αυτό μου δίνει η κυρία Μανουλίδου την αφορμή να σας ρωτήσω, κυρία Παπαϊωάννου, είναι κλάδος επιστήμης η μυθολογία?
1: Βεβαίως, είναι κλάδος της αρχαιογνωσίας. Υπάρχουν ειδικοί πλέον στη μυθολογία, διδάσκεται κανονικά στα πανεπιστήμια ως μάθημα στο εξωτερικό και τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Είναι μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών.
2: Στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα εισήχθη στο πανεπιστήμιό μας την προηγούμενη δεκαετία, στο νέο πρόγραμμα
0: μόλις.
1: Σπουδών, μόλις.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις, και είχα τη χαρά να προσφέρω και μαθήματα μυθολογίας στο τμήμα φιλολογίας του πανεπιστήμιου.
2: Πείτε μας και για τα μαθήματα μυθολογίας που μπορούν όλοι να δουν μέσω διαδικτύου, τα δικά σας μαθήματα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το 2015... μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που είχαμε πάρει στο τμήμα μας, είχα την ευκαιρία να μαγνητοφωνήσω σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου όλες μου τις παραδόσεις και τα βίντεο των παραδόσεων μαζί με τις διαφάνειες και επιπλέον υλικό και ασκήσεις υπάρχουν και διατίθενται δωρεάν στην πλατφόρμα Open E-Courses του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Ακούμε την κυρία Σοφία Παπαϊωάννου. Είναι καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας και αντιπρίτανε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι η πρώτη προσκεκλημένη που ανοίγει αυτόν τον κύκλο των εκπομπών, των οποίων επιμελήθηκε η κυρία Ευγενία Μανουλίδου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα, γιατί η κυρία Μανουλίδου? Γιατί κάνει πολύ ωραία δουλειά στην ελληνική αγωγή και μέρος ελληνικής αγωγής θέλω να περνάει ως αντίληψη μέσα από αυτήν τις σειρές των εκπομπών. Θα το έλεγα με την ευρία έννοια και την καλή έννοια λαϊκής επιμορφώσεως.
2: Ναι, φυσικά, μα ξέρετε, εμένα λίγο με πονάει το θέμα της μυθολογίας στην Ελλάδα, γιατί δεν το έχουμε εξετάσει στο βάθος που του αξίζει. Ενώ στα ξένα πανεπιστήμια ξέρουμε ότι υπάρχει το μάθημα της μυθολογίας, το οποίο δεν παρακολουθούν μόνο οι φοιτητές της κλασικής φιλολογίας. Παρακολουθούν οι φοιτητές του business, του management, των οικονομικών.
0: Γιατί είναι μια μόρφωση αυτό, γιατί συνιστά τη μόρφωση και όχι την εκπαίδευση απλώς.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, όπου είχα τύχει να σπουδάσω και να διδάξω στο παρελθόν, το μάθημα της μυθολογίας είναι ένα από τα μαθήματα κορμού τα οποία προσφέρονται στους φοιτητές όλων των ειδικοτήτων και είναι δημοφιλέστατο η ελληνική μυθολογία.
0: Μάθημα βάσης δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Τα αμερικανικά προγράμματα σπουδών επιτάσσουν οι φοιτητές, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που σπουδάζουν, να παρακολουθήσουν και γύρω στα 8 με 9 μαθήματα κορμού από αντικείμενα διαφορετικά του αντικειμένου που σπουδάζουν. Και η αρχαία ελληνική μυθολογία, όπως και ο κλασικός πολιτισμός, είναι δύο από τα δημοφιλέστερα μαθήματα. Με εκατοντάδες φοιτητές κάθε χρόνο να τα παρακολουθούν.
0: Οι εκπομπές αυτές που ακούτε τώρα, κυρίες και κύριοι, ηχογραφούνται τέλος Ιουνίου. Είναι οι μέρες που μας έρχεται η Οδύσσια του Νόλαν, για την οποία γίνεται ήδη πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν θα μπω στο αν το αποδίδει σωστά, λάθος και βάζει τα δικά του ή διάφορες παραμέτρους. Όσο για την εντύπωση που προκαλεί η Οδύσσια και την τάση που προκαλεί στην επιστροφή, που είναι ένα θέμα που συζητούμε πολλές φορές με την κυρία Μανουλίδου, την τάση επιστροφής για την ανάπτυξη πάλι των κλασικών σπουδών. Δηλαδή θα λειτουργήσει μία ταινία ως ένα κίνητρο για την επιστροφή σε αυτό που έχει τα τελευταία χρόνια λίγο εκπέσει, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστροφη πια κίνηση προς το καλύτερο, δεν το γνωρίζω.
2: Εγώ θέλω να πω, ναι, ότι με την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, ναι, το έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές μαζί, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει μια μεγάλη αναζήτηση των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης για φιλοσόφους, για ανθρώπους δηλαδή που έχουν τελειώσει κλασικές σπουδές, ειδικά ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά την αρχαία ελληνική λατινική γλώσσα, αρχαία ελληνική λατινική φιλολογία, τη φιλοσοφία, γιατί πια καλούμαστε να ξαναθυμηθούμε, να αντιληφθούμε τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Γιατί έτσι όπως πάμε σε λίγο θα χάσουμε και την επικοινωνία μεταξύ μας. Ξεχνάμε από τι αποτελείται ο άνθρωπος και έρχονται οι ανθρωπιστικές επιστήμες να μας υπενθυμίσουν, να καλύψουν αυτό το κενό και να μας υπενθυμίσουν πόσο σπουδαίων είναι ο άνθρωπος και να μην το ξεχνάμε, να μην το βάζουμε στην άκρη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ το μάθημα της μυθολογίας να εδραιωθεί και στο ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί είναι πολύ κρίμα τα παιδιά να μαθαίνουν μυθολογία στο σχολείο μόνο στην τρίτη δημοτικού. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, κυρία Παπαϊώνο, αλλά εμείς βλέπουμε τη μυθολογία να διδάσκεται στα παιδιά με έναν τρόπο έτσι πολύ απλοϊκό, όπως πρέπει στα παιδιά των 7-8 χρόνων που είναι στην τρίτη δημοτικού.
0: Αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί όμως.
2: Αλλά δεν μένουμε εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό η μυθολογία. Δεν θα μπορούσε να είναι μόνο αυτό και να υπάρχει στο προσκήνιο τόσους πολλούς αιώνες. Υπάρχει κάτι πολύ βαθύ, πολύ ουσιαστικό και πολύ χρήσιμο για τη ζωή μας σήμερα. Υπάρχουν πολύ υγιή, όμορφα, μεγάλα διδάγματα που παίρνουμε από την ελληνική μυθολογία.
0: Αφού κάναμε και αυτή την παρένθεση, κυρία Παπαγιάννου, να προλάβω να ρωτήσω το εξής. Η λατινική σκέψη, η λατίνη, η ρωμαϊκή αντίληψη, ο ρωμαϊκός πολιτισμός, τι παίρνει ως δάνειο από την ελληνική μυθολογία?
1: Παίρνει ολόκληρη την ελληνική μυθολογία.
2: Ολόκληρα.
1: Το σύνολό της και το μετασχηματίζει, το μεταφέρει στη ρωμαϊκή πραγματικότητα. Οι Ρωμαίοι είχαν τους θεούς τους, είχαν τους μύθους τους, αλλά από τη στιγμή που έρχονται σε επαφή με τους Έλληνες, και η επαφή αυτή έγινε πολύ νωρίς, ήδη από τον 7ο αιώνα, μέσω εμπορικών ανταλλαγών, μεταφέρουν και την ελληνική παράδοση και γίνεται μια σύγκριση, ένας συγκριτισμός πάρα πολύ γόνιμος, ο οποίος εμβολιάζει το ρωμαϊκό πνεύμα με το ελληνικό. Και αυτή η γόνιμη επικοινωνία είναι πλέον μια πραγματικότητα που συνεχίζεται και στους επόμενους αιώνες. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία δημιουργείται, αρχίζει να αναπτύσσεται μέσα από εμπνεύσεις από την ελληνική λογοτεχνία. Οι Ρωμαίοι έχουν και τους δικούς τους μύθους, αλλά στην πλήρη τους διαμόρφωση σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από τις πλοκές, τους χαρακτήρες, τη δομή, τη λειτουργία των ελληνικών μύθων. Δεν μπορούμε να μελετήσουμε ρωμαϊκή μυθολογία χωρίς να έχουμε υπόψη μας την ελληνική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ρωμαϊκή παράδοση είναι αντιγραφή της ελληνικής, αλλά σίγουρα η πολυεπίπεδη ερμηνεία τους οφείλει πολλά στον τρόπο της ελληνικής σκέψης και στους ελληνικούς μύθους.
0: Κάτι άλλο για τον επίλογο, καθώς κλείνουμε?
2: Νομίζω ότι καλύψαμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτού του έπους, έτσι εντάχει, γιατί για κάθε ένα έργο της ελληνικής μυθολογίας άνετα μπορούμε να περάσουμε ένα δύο ώρο, τρία ώρο για να το πιάσουμε τις λεπτομέρειές του, αλλά νομίζω ότι

0: οργανώσω συναντήσεις για τον ρωμαϊκό πολιτισμό και σκέπτομαι να κάνω και μια αρχή γι' αυτό, γιατί έχω υποσχεθεί στον κύριο Άντωνη Γεωργιάδη να κάνουμε μια συζήτηση για τη σύγκριση Ρωμαίων και
1: είναι ειδικό στη ρωμαϊκή ιστορία.
0: Ναι, αλλά στη συνέχεια θα κάνω έναν κύκλο το φθινόπωρο και στη συνέχεια μαζί να μας γνωρίσετε τον ρωμαϊκό πολιτισμό.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά, κύριε Πορτοσάλτε, όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μανουλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο Σάββατο, το δεύτερο μας κεφάλαιο,
1: φυσικά,
0: ποιο είναι, η κυρία Μανουλίδου?
1: Φυσικά, υποδεχόμαστε τον κύριο Βασίλειο Βερτουδάκη, καθηγητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους Ολυμπίους θεούς, για τους 12 θεούς του Ολύμπου.
0: Αυτοτελής εκπομπή, πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλό Σάββατο. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κυνήγι της τουρκικής μηχανότρατας στο Βόρειο Αιγαίο. Τα μεγάλα κενά στην επιθεώρηση για την ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης.

0: Ιρουπόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Πέλα FM.
3: Και στα δύο ρεύματα. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Μένεται σε δύο μέτωπα η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βιωτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής, η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβρένα, ενώ στο άλλο μέτωπο που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, κύκλωσαν τον οικισμό, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Οι ζημιές στα σπίτια είναι ανυπολόγιστες, ενώ στις φλόγες στελέχθηκαν οχήματα. Νωρίς το πρωί σήμερα, πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και πλωτό του λιμενικού απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό 12 ανθρώπους. Τα ξημερώματα εκκοινώθηκαν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Ο αντιπρόεδρος Βιλίων Ιωάννης Πόγκας, μιλώντας στον Σκάι, δήλωσε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί σπίτια, λεώνες και περιουσίες, ενώ από τη φωτιά δεν κλείτωσαν ούτε ζώα. Τονίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η πυρκαγιά κατευθύνεται προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου πριν τα Δίλια, ο οποίος έχει εκκαινωθεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Αίγαιο, στην περιοχή Πανόραμεν, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού αλλά και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη τιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία προκειμένου ενημερώνται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από το σεισμό μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσόλη, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες ζημιές. Στις τελευταίες 12 ώρες, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, καταγράφηκαν πάνω από 30 μετασεισμικές δονήσεις. 57 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσεθ δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακαιρότητας της χώρας. Την ίδια ώρα, Γαλλία, Πορτογαλία και Γερμανία ενισχύουν τις αστυνομικές δυνάμεις και τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρή. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη βαθμολογήθηκαν με 311,430 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση στις αθλήτριες από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών κάτω των 16. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Παύλος Παντελίδης, προκειμένου να αποκατασταθεί ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στην ποδοκνημική. Η εκτινόμενη διάρκεια της αποθεραπείας του κυμαίνεται από 4 έως 6 μήνες, με την πορεία της αποκατάστασης να παρακολουθείται διαρκώς. Την απόκτηση του Kings Kankua ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο μέσος από τη Ζάμπη υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμειναν η Κλέιτον, Ταρέμι, Γιαρεμτσούκ, Αντρέ Λουίς και Στέφανο Ορτέγκα.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρει 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στο Μινά Τσαμόπουλο.
7: Καλημέρα, καλημέρα Μεράνια.
3: Καλημέρα.

0: Πάμε κατευθείαν στη δούμε την τηλεόραση, ο Δήμαρχος Μάνδρας.
1: Και δώσε μια τιτάνια μάχη χτες να κάνουμε κενό σε όλους τους οικισμούς, να μεταφέρουμε ασθενείς, ακόμα και ζώα, για να καταφέρουν όλοι να εκενώσουν τον οικισμό με ασφάλεια. Μια πολύ δύσκολη άσκηση που επιτεύχθηκε εν τέλει με επιτυχία και είναι το μόνο που μας κρατάει λιγάκι αισιόδοξους μέσα σε όλη αυτή την κόλαση που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα. Δυστυχώς έχουν καεί στο πρώτο γερμενό πάρα πολλά σπίτια. Έχουμε προσπαθήσει να σώσουμε τα περισσότερα σήμερα που έχουν ευνοήσει λιγάκι οι συνθήκες, γιατί από το πρωί καίγονται ακόμα περισσότερα σπίτια. Οι εθελοντές μας εκεί διαρκώς προσπαθούν, οι δικές μας δυνάμεις του Δήμου, της περιφέρειας, τα παιδιά της πυροσβεστικής. Γίνεται μια διαρκής μάχη και φυσικά βλέπετε μια τεράστια ζημιά που έχει γίνει στο φυσικό μας περιβάλλον, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται, το μέτωπο και ανεξέλεγκτο. Πολλά χιλιόμετρα το μέτωπο σε ένα πυκνό δάσος που δυσκολεύει όλους μας.
2: Βίκυ, έχει εικόνα ο Δήμαρχος από την κατεύθυνση της φωτιάς? Έχει εικόνα ο Δήμαρχος προς τα που κατευθύνεται η φωτιά? Και αν κατευθύνεται προς τα Δήλια?
3: Ρωτάει η κυρία Μιχαηλίδου από το στούντιο αν έχετε εικόνα από την κατεύθυνση της φωτιάς. Προς τα που κατευθύνεται, προς τα Δήλια ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε, ο άνεμος είναι βορειοανατολικός, με πολύ ψηλές εντάσεις, 9 ως 10 μποφόρ. Αυτό θεωρητικά θα έπρεπε να φέρνει τη φωτιά μέσα στο κόλπο του Πόρτου Γερμενού. Αλλά βλέπουμε δυστυχώς ότι παρότι είναι βορειοανατολικός και θεωρητικά αυτό θα ήταν υπέρ μας σε σχέση με τη χθεσινή εξέλιξη πυρκαγιάς που έχουμε, συνεχίζει το ανατολικό της μέρος και επεκτείνεται προς δικισμό του Αγίου Νεκταρίου και των Βιλίλειων. Ενδεχομένως με χαμηλότερη ταχύτητα, αλλά κάνει επεκτάσεις λόγω της πυκνής βλάστησης που βρίσκει και καίει στην περιοχή. Έχουμε βάλει όλες τις δυνάμεις στο ανατολικό μέρος για να περισσώσουμε και να περιφρουρήσουμε είτε με τα πεζοπόρα τμήματα, είτε με όποια εναέρια μπορούν να επιχειρήσουν, τις ώρες που μπορούν να επιχειρήσουν, το ανατολικό τμήμα και να διαφυλάξουμε τον Άγιο Νεκτάριο και τα Βίλια. Και προσπαθούμε να κινηθούμε με την κατεύθυνση βορειοανατολική του ανέμου, ώστε να οδηγήσουμε τη φωτιά στα καμένα και να ελπίζουμε ότι όσο το δυνατόν συντομότερα να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε κάποιον έλεγχο της φωτιάς ή κάποια προοπτική στην οποία δεν έχουμε χαόδη εξέλιξη όπως έχουμε τώρα.
3: Έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση σχετικά με το πότε θα αρχίσουν να επιχειρούν ξανά τα εναέρια μέσα?
1: Τα εναέρια διαρκώς, ειδικά τα ελικόπτερα, είναι σε μια διαρκή εγρήγορση, προσπαθούν κάθε φορά να βγουν, όποτε μπορούν να κάνουν ρήψεις κάνουν, όταν δεν τους το επιτρέπει σταματούν, ξαναεπιχειρούν και βλέπουν το πεδίο. Τα παιδιά κάνουν μεγάλη τιτάνια προσπάθεια, προέχει βέβαια και η ασφάλεια των πιλότων σε όλα αυτά. Όταν είναι οι συνθήκες δέουσες, τα παιδιά κάνουν τη δουλειά που πρέπει στο σημείο που τους λέει η πυροσβεστική, που υποδεικνύουμε και εμείς και θεωρούμε ότι πρέπει να προστατευτούν πρωτίστως οι οικισμοί και οι ανθρώπινες ζωές.
4: Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες, αυτό καταλαβαίνουμε, Βίκυ, αυτές οι προσπάθειες.
0: Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Μάνδρας και Ιδηλίας, τον κύριο αρμόδιο Δρίκο. Η κατάσταση συνεχίζει να είναι αλεξέλεγκτη. Ο ΣΚΑ είναι σε συνεχή ροή, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση, για τις πυρκαγιές που κατατρώνε τεράστιες εκτάσεις. Πυρκαγιές που έχουν υπέρ τους, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, τους θυελλώδεις ανέμους που όχι μόνο απλώνουν την πυρκαγιά ακόμα και στη σημεία που έχει σβήσει με τις κάφτρες και έχουμε αναζωπυρώσεις, αλλά δεν επιτρέπουν και στα εναέρια μέσα να δράσουν, να συνδράμουν στην κατάσβεσή τους ή στον ένεχό τους σε πρώτη φάση πριν γίνει η κατάσβεση, με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός κακού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και αυτό που κάνουν οι υπηρεσίες σε συντονισμό πάντοτε μεταξύ τους είναι να προσπαθούν να κάνουν μια διαχείριση της ζημιάς σε αυτό το σημείο, γιατί οι άνεμοι δεν βλέπω να κοπάζουν. Σύμφωνα και με τη μετεωρολογική υπηρεσία, σήμερα θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους, έχουν φτάσει 8 μποφόρ με ρηπές 9 μποφόρ. Κάποια ίδια εικόνα ίσως λίγο καλύτερα, αλλά όχι τόσο όσο να μας καθησυχάζει, θα είναι αύριο και περιμένουν από τη Δευτέρα να κοπάσει η έντασή τους ώστε να σβήσουν τις πυρκαγιές. Αυτή είναι η εικόνα τώρα, η φωτογραφία της στιγμής που λέμε, και κάνουμε και το σταυρό μας να μην δούμε και άλλες πυρκαγιές να σκάνε ξαφνικά με τέτοιους ανέμους. Δεν θέλει και πολύ. Στο Πόρτο Γερμανό καίγονται σπίτια, μένεται η φωτιά δυστυχώς. Το πρωί έγινε μια διάσωση, ένας απεγκλωβισμός, όχι διάσωση για να ακριβολογώ, 12 ατόμων από το λιμενικό και πλωτό της πυροσβεστικής. Εκεί παραμένουν, έχουν πάει στο αλεποχώρι, είναι σώοι άνθρωποι, εκεί παραμένουν σε επιφυλακή, πλωτό του λιμενικού, πλωτό της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη, πάντα το λιμενικό προστρέχει, όποτε υπάρχουν καταστάσεις κινδύνου, τόσο από πλημμύρες όσο από πυρκαγιές, σε περιοχές που ακουμπάνε, που έχουν μέτωπο στην θάλασσα, και είναι εκεί το λιμενικό για να προσφέρει τη βοήθειά του και κυρίως σε θέματα απεγκλωβισμού. Ακούτε Sky λοιπόν, 100,3. Μινάς Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Πανός στην ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραήτης, 210-48-00-170-174. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας να μας το μεταφέρετε και θέλετε. 210-48-00-170-174. Και άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.gr, και πάνω στο ειδικό πλαίσιο, πάνω δεξιά που εμφανίζεται αυτό το πλαίσιο, γράφετε την άποψή σας και μας στέλνετε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Ζόμπος, εκπρόσωπος τύπου Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ζόμπο, καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα.
0: Ενημέρωση για Πόρτο Γερμενό και γενικά για την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα ότι σήμερα θα είναι ακόμα μια δύσκολη μέρα για την Αττική. Όπως γνωρίζετε από χθες, βρισκόμαστε σε κατάσταση ακραίου συναγερμού για πυρκαγιά, λόγω και των ανέμων, αλλά κυρίως και της θερμοκρασίας. Η φωτιά ακόμα στον Πόρτο Γερμενό δεν έχει τεθεί από έλεγχο. Είδαμε το βράδυ ότι πέρασε και είχε προκάλεσει κάποιες σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και σε εκτάσεις. Επιχειρούν οι πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα από το πρωί. Εμείς συνδράμουμε με υδροφόρες, μηχανήματα έργου και χωματουργικά ως Περιφέρεια Αττικής, και όπου μας ζητάτε η συνδρομή μας είναι άμεση και όσο το δυνατόν γίνεται πιο αποτελεσματική.
0: Ευνηδιαστήκατε ως Περιφέρεια. Η Περιφέρεια δεν είναι υπεύθυνη για καθαρισμό τέτοιων περιοχών? Γιατί υπάρχει ένα μπαλάκι μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων. Και χτες άνοιξα μια συζήτηση τέτοια και μέσω μηνυμάτων ακροατών. Και ο ένας έρχεται το μπαλάκι στον άλλον.
5: Κοιτάξτε, σε σχέση με τους καθαρισμούς, στην περίπτωση των οικοπαίδων, αντίστοιχοι καθαρισμούς κάνουν οι ιδιοκτήτες. Στις εκτάσεις που είναι των Δήμων, κάνουν οι Δήμοι. Και υπάρχουν και κομμάτια της Περιφέρειας, τα οποία όμως σε επίπεδο της περιοχής εκείνης, τέλος πάντων, δεν έχουμε εμείς αντίστοιχη αρμοδιότητα με την έννοια της ευθύνης όσον αφορά τους καθαρισμούς. Άρα κυρίως Δήμοι και ιδιώτες είναι για τα ακαθάριστα οικόπεδα συζητάμε τώρα. Έτσι, δεν μιλάμε γενικότερα για τις εκτάσεις, δασικά κτλ.
0: Ωραία, ακαθάριστα οικόπεδα, ναι. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις, κύριε Ζόμπο.
5: Δασαρχεία και οι Δήμοι. Και το πιο βασικό κομμάτι είναι ότι τον συντονισμό, το συντονισμό είναι όχι σε επίπεδο κυρίως τώρα διαδικασίας πυρκαγιάς, ας πούμε, τον έχει η περιοριστική υπηρεσία. Δηλαδή από αρμοδιότητα της Περιφέρειας σε σχέση με...
0: Ακριβώς, για να τα ξεκαθαρίσουμε τις αρμοδιότητες, γι' αυτό σας ρωτάω.
5: Σωστό. Είναι ουσιαστικά η συνδρομή μας σε υδροφόρες, ναι, μηχανήματα έργου και οτιδήποτε άλλο μας ζητεί, όπως είναι στην περίπτωση της εκένωσης που έγινε στο... της μερικής εκένωσης που έγινε στο Δαφνί, όπου στείλανε πούλμαν από το Μητρό Εργοληπτών το δικό μας της Περιφέρειας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζόμπο, από την εμπειρία σας κιόλας, να επαναλάβω, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Από την εμπειρία σας βλέπετε ότι υπήρξαν αδυναμίες στην πρόσληψη ή στην προετοιμασία πριν από την έναρξη των πυρκαγιών, της περίοδου αυτής δηλαδή?
5: Κοιτάξτε, νομίζω πως δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε το άνθρωπο της περιοριστικής, ειδικά αυτή τη στιγμή που η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και οι άνθρωποι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και στο πεδίο. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι σε τέτοιες μέρες, δηλαδή και χθες και σήμερα, το με ακραίες συνθήκες πυρκαγιάς, πρέπει να είμαστε παραπάνω προσεκτικοί. Φανταστείτε ότι χθες, ενώ η αρχική πρόληψη ήταν για τεσάρι, δηλαδή για συναγερμό, για μία βαθμίδα λιγότερο ουσιαστικά, αναβαθμίστηκε στο πρωί της ίδιας μέρας, αλλά θέθηκαν σε εφαρμογή όλες, σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες, και της πολιτικής προστασίας και της ελληνικής αστυνομίας και της περιοριστικής και οι περιφέρειες και οι Δήμοι, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος. Και σήμερα είναι Πεντάρι, οι επόμενες μέρες θα είναι πάλι δύσκολες. Στο κόκκινο και σήμερα, οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι ότι οι δύσκολες μέρες αυτές δεν θα σταματήσουν εδώ. Θα έχουμε συνέχεια όσο οι συνθήκες αυτές είναι ακραίες.
0: Εσείς οι συζητήσεις που κάνετε, δηλαδή χρόνο και με τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι έχουμε έντονο θέμα με τις πυρκαγιές, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πέφτει αυτό στο τραπέζι των συζητήσεων? Συζητάτε με κάποιους ως Περιφέρεια Αττικής?
5: Ως Περιφέρεια Αττικής προφανώς και συζητάμε, αλλά σας είπα και από την αρχή ότι η δική μας η συνδρομή είναι στο να ετοιμάζουν τα περιφερειακά συντονιστικά όργανα, τα οποία ουσιαστικά συντελούνται στην αρχή κάθε αντιπυρικής περίοδου. Mm-hmm. Εκεί αποφασίζονται ποιες θα είναι οι δράσεις δικές μας σε σχέση με κλείσιμο δρόμων που απαιτούνται μετά από εισηγήση των Δήμων. Δηλαδή, οι Δήμοι εισηγούνται στην περιφέρεια, ποιους δρόμους θέλουν να κλείσουν σε περίπτωση πρόσβασης όπως συνθήκες σημερινές.
0: Τα βάζετε σε μια σειρά και αυτό θέλω, ναι.
5: Εκεί αποφασίζονται. Εφόσον αποφασίζονται λοιπόν οι περιοχές αυτές σε περίπτωση τεσσάρι ή πεντάρι, δηλαδή ακραίου συναγερμού ή όπως είναι σήμερα, που ουσιαστικά οι περιοχές αυτές κλείνουν και φυλάσσονται από την ελληνική αστυνομία, αλλά και από κατατόπους εθελοντικές ομάδες όπου υπάρχουν σε διάφορες περιοχές. Mm-hmm. Στη συνέχεια, συντάσσουμε το Μητρό Εργοληπτών, το οποίο περιέχει, όπως είπα στην αρχή, και μηχανήματα έργου και υδροφόρες δικές μας, αλλά και ρυπιστηριοφόρα μηχανήματα ή και διάθεση πούλμαν, στα οποία μετά. Υπό το συντονισμό της περιοριστικής, που είναι και ουσιαστικά ο άμεσος συντονιστής του όλου του έργου της κατάσβεσης των πυρκαγιών, μας δεχόμαστε αιτήματα, αποστέλνουμε την βοήθεια και κάπου εκεί ολοκληρώνεται η δική μας συνδρομή.
0: Κύριε Ζόμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
5: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη για τη συνέχεια.
5: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά κι εσείς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ζόμπος, εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής. Τα μηνύματά σας έρχονται. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Γεια σου Άρη, καλημέρα μηνά, καλή εκπομπή, καλό μήνα. Κουράγιο στους πυροσβέστες που παλεύουν με το θηρίο που λέγεται φωτιά. Κουράγιο και στους πολίτες που ταλαιπωρούνται εξαιτίας της φωτιάς.

0: Καλό μήνα σε όλους. Θυελλώδες άνεμος σε Νέα Μπεφόρ στο Αιγαίο, στους 37 βαθμούς θερμοκρασία. Και όπως λέγαμε και προηγουμένως, παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο 5. Η θερμοκρασία στα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα κυμανθούν μεταξύ 33 και 36 βαθμών. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με ισχυρούς ανέμους 5 έως 8 μποφόρ έντασης και θερμοκρασία που δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τα καιρικά σκηνικά με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Δηλαδή την εικόνα που έχουμε σήμερα στα καιρικά θέματα θα την έχουμε και αύριο. Για την Κυριακή τώρα, ανάλογο θα είναι το σκηνικό. Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια, Κρήτη και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Θα έχουμε πάλι βόρειους ανέμους, οι οποίοι θα είναι εντάσσεως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά έως 8. Στα κεντρικά τμήματα, στο κεντρικό τμήμα του Αιγαίου τις πρωινές ώρες θα είναι μέχρι 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα με μέγιστο. Με μέγιστος βαθμούς στους 37. Τα πλοία ταξιδεύουν κανονικά, δεν τα για την αυτοπλοεία μιλάμε. Το πρωί που ερχόμουν εδώ κατά τις 6 ώρα είχε κίνηση στην παραλιακή, πηγαίναν όλοι στο λιμάνι. Φεύγουν λοιπόν από τα λιμάνια από το πρωί, κανονικά δεν υπάρχει απαγορευτικό, το οποίο ήρθε χθες στις 7 η ώρα το απόγευμα για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, γιατί για Ρουσαρονικό γινόντουσαν κανονικά τα δρομολόγια και από Πειραιά φεύγανε κατόπιν απόφαση του καπετάνιου με τον... με την εταιρεία Παναγιώτης Γιαννόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έκανα μια εισαγωγή.
1: Ναι, σας άφησα μόνο καλό μήνα να πω.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καλή αρχή σε όσους ξεκινούν διακοπές. Να πω ότι να ξεκινήσω με τα λιμάνια, θέλετε, και με τα πλοία. 9 από τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο στον Καποτόρο. Δεν σημαίνει ότι, προφανώς δεν υπάρχει απογορευτικό, δεν σημαίνει ότι θα είναι και οι θάλασσες βέβαια
0: ήρεμες,
1: καλοτάξιδες, έχει ακόμα 8 μποφόρ.
0: Πάρτε δραμαμίνες.
1: Και στην περιοχή της Άνδρου, Τίνου, Μυκόνου, το λέω γιατί είχα δει πριν από κάποιο καιρό κάποιους τουρίστες βέβαια, ξένους, που λέγανε ότι πουνηθήκαμε, εντάξει, έτσι είναι το Αιγαίο, δηλαδή το Αιγαίο αν δεν φυσάει τον Αύγουστο, δεν είναι Αιγαίο, έτσι.
0: Πότε θα φυσάει. Το Αιγαίο είναι μια δύσκολη θάλασσα, διότι με την μορφολογία που έχει και τα πολλά νησιά, υπάρχουν και ρεύματα, υπάρχουν και άνεμοι, έχουν άλλη κατεύθυνση, άλλη δυναμική, τώρα, κλείνονται. Δεν είναι ίδιο.
1: Ναι, να σας πω μια μικρή ιστορία τώρα, μια και παντάει και δεν είναι τώρα, οι φωτιές είναι το πάνω απ' όλα. Κοιτάξτε, η μικρή ιστορία είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες αυτούς τους ανέμους τους ονόμαζαν ετησίες ανέμους, γιατί φυσούν κάθε χρόνο. Και όχι μόνο τους είχαν δώσει όνομα, είχαν φτιάξει και μια ωραία ιστορία στη μυθολογία τους. Πώς ξεκίνησαν αυτοί οι άνεμοι.
0: Πώς.
1: Δεν έβρεχε, λέει, και είχε πάρα πολύ ζέστη. Πραγματικά τον Ιούλιο κάνει πολύ ζέστη στη χώρα μας. Και πήγε ένας που ήταν έτσι γιος κάποιου θεού στην Τζιά και έκανε ένα ιερό στο Δία και είπε να φυσάει κάθε χρόνο. Και από τότε φυσούν οι άνεμοι βοριάδες κάθε χρόνο. Στην Τζιά λοιπόν οφείλουμε τα μελτέμια, τους ετησίες ανέμους. Τώρα να σας πω ότι την περιοχή της Φωτιάς θα φυσάει όλη την ημέρα σήμερα. Δεν έχω δει τελευταίες εικόνες. Αλλά μέχρι το απόγευμα θα φυσάει όπως φυσάει τώρα. Δεν περιμένουμε άλλη ενίσχυση. Η πτώση θα ξεκινήσει από αργά το απόγευμα. Άρα
0: σε άκουσα χτες που το έλεγε αυτό για Σάββατο απόγευμα. Να μιλάμε στον ελληνικό Παναγιώτη. Συνάδελφοι είμαστε. Σε άκουσα χτες που το έλεγε αυτό. Οπότε βλέπεις θα πέσει λίγο άνεμος, αλλά σε αυτό το επίπεδο όταν πέσει θα διατηρηθεί όλη την Κυριακή.
1: Την Κυριακή πάλι θα φυσήξει λίγο το πρωί, αλλά δεν θα είναι όπως σήμερα. Θα είναι λίγο καλύτερη Κυριακή. Για να καταλάβετε, στον Καφερία που τώρα έχουμε 9, θα έχουμε 7 με 8. Και μέσα στην Κυριακή θα πέσει και άλλο άνεμος, δεν ξανά έχουμε ανέμους.
0: Άρα ελπίζουμε στα εναέρια μέσα.
1: Αν έχουν ξεκινήσει σήμερα, είμαστε. Δεν ξέρω, έχουν ξεκινήσει τη φωτιά τα εναέρια.
0: Όχι. Είναι καθυλωμένα τα αεροπλάνα, είναι φοβερή η ένταση του ανέμου.
1: Φοβάμαι ότι δεν θα
0: πέσει το άνεμο.
1: Αύριο θα έχουμε, αλλά άμα έχουν χάσει μια μέρα ακόμα. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι του καιρού. Αν θέλει κάποιος για τις διακοπές να σχεδιάζει, πώς θα κάνει λίγο ζέστη από Τετάρτη και μετά. Τώρα στην Ελλάδα και ζέστη, Αύγουστο μήνα, δεν είναι και κάτι πρωτόγνωρο.
0: Έτσι.
1: Θα πάει στη Δυτική Ελλάδα λίγο παραπάνω, 38-39 βαθμούς. στην Αθήνα το 33, το σημερινό θα γίνει 37, 38 από Πέμπτη και μετά δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά κάτι άλλο συγκλονιστικό, δηλαδή με καταιγίδες, με φαινόμενα, με θυελλώδεις ανέμους. Πολύ θυελλώδεις, γιατί χθες είχαμε και 9 από φορ. Όχι, δεν προβλέπεται.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι νεότερο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.

Ο Γιώργος από το Far West, τη φωτιά στο κομπό της Σάρτας έδρισε. Έχω ώρα να ακούσω κάποια αναφορά σε αυτή. Καλημέρα σε καλή δύναμη σε όλους και κυρίως στους πυροσβέστες. Η φωτιά στην Άρτα, με το ρεπορτάζ που έκανε η Σοφία Καλαβρού, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Χωρίς ενεργό μέτωπο. Γεια σου, Ιωάννη Γιαννόπουλε. Αγαπητέ φίλε Μινά, καλημέρα και καλό μήνα. Επίσης, στη ραδιοφωνική παρέα μας από τα τρόλε γραμμή 25 Άγιος Αντώνης Περιστέρη Καματερό. Εδώ είμαστε μαζί σας σε συνεχή ροή. Γεια σου Διαμαντή, καλημέρα και καλό μήνα. Σήμερα αρχίζουν τα μερομήνια.

Να σας πω για την επιχείρηση από εγκλωβισμού στο Πόρτο Γερμενό, ότι λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, σήμερα λίγο αργότερα μας ήρθε και το μήνυμα από το Υπουργείο, ξεκίνησε η επιχείρηση από εγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού, Βιλίων, υπό τη συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλάκης. Στην περιοχή έσπευσαν ένα περιβολικό πλοίο σκάφος του λιμενικού, ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και ιδιωτικό σκάφος και απομάκρυναν τους 12 αυτούς ανθρώπους που σας είπαμε και προηγουμένως. Είχε προηγηθεί λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα μεγάλη αναζωοπήρωση, θυελλώδεις άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση οθώντας τη φωτιά προς την παραλιακή ζώνη, ενώ ο κεντρικός δρόμος έκλεισε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν καεί. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία, πάντα από εκεί ξεκινάει και κατεβαίνει προς τα κάτω. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Μάντρας που το είχε πει αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά. Με μέτωπα στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι, κινήθηκε προς τα διοικητικά όρια της Αττικής, απειλώντας το Προσύλι, το Πόρτο Γερμενό και γειτονικούς παραλιακούς οικισμούς. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το πρωί, άρχισαν να επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Ωστόσο, 2 ώρες αργότερα, η αποαέρωση σε πυρόσβεση σταμάτησε λόγω των θυελλωδών ανέμων

πάντα στην καρδιά της επικαιρότητας και πάντα το επιβραβεύεται. Γι' αυτό το λόγο το Sky, τόσο το ραδιόφωνο όσο και την τηλεόραση. Καλημέρα στη Λιδία την Πέλτσου. Γεια σου Λιδία, καλημέρα στον στον Κωνσταντίνο, να είσαι καλά.

0: Στις 5 και 12 περίπου τα ξημερώματα θα μου πείτε ρε ακρίβεια ρε Τσαμόπουλε, έτσι τα δίνει η πυροσβεστική, έτσι τα λέμε με το λεπτό. Εστάλει νέο μήνυμα το 112 στους κατοίκους της Δοβρένας Βιωτίας με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις του αριθμού έκτακτης ανάγκης για την απομάκρυση κατοίκων και παραθεριστών από περιοχές της Βιετίας και της Δυτικής Αττικής. Έχουμε ρεπορτάζ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ασκήθηκε δίωξη στον υπεύθυνο του ΔΔΕ. Πάμε πάλι. Για τη φωτιά στο Ρέθυμνο ασκήθηκε δίωξη στον υπεύθυνο του ΔΔΕ. Σας δίνω και αυτή την είδηση που βγήκε τώρα. Μεράνια Πασχαλίδου για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν στην περιοχή του Μαρτίνου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός. Η αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Αθηνών Λαμίας. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Μένεται σε δύο μέτωπα η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βιωτία. Στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής, η φωτιά κατευθύνεται προς Δόμ Βρένα, ενώ στο άλλο μέτωπο που ξεκίνησε στο Καλαμάκι, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και πλωτό του λιμενικού απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό 12 ανθρώπους και τους μετέφεραν στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Ο αντιπρόεδρος Βιλίων δήλωσε στον Σκάι ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί σπίτια, λεώνες και περιουσίες, ενώ από τη φωτιά δεν γλίτωσαν ούτε ζώα. Τόνισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η πυρκαγιά κατευθύνεται προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου πριν τα Βίλια, ο οποίος έχει εκενωθεί. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από το σεισμό μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, ροή στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Μίνα Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο, με επίκεντρο το εθιματολογία με τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Στο Βόρειο Αίγιο ξεκίνησαν οι ρήψεις από αέρος, είναι τα νεότερα που έχω. Στο νέο Ερναιό Αχαΐας, να επαναλάβω, ξεκίνησαν οι ρήψεις από αέρος στη φωτιά στο Αίγιο. Τελευταία είδηση τώρα, ζεστή. Να στείλω καλησπέρες στον Στέλιο το Metalhead. Καλό μήνα, Στέλιο. Στον Μύρονα, γεια σου Μύρονα. Να είστε καλά όλοι, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Στη Λιδία, γεια σου Λιδία, καλημέρα. Όλοι εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σου Μιχάλη από Τεργέστη. Έχω πληροφορίες λοιπόν. Μας έχει έρθει μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό, ένα sum up, ένα μάζεμα και για την επιχείρηση που έγινε το πρωί με λεπτομέρειες, επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον Γενικό Συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 5 η ώρα. Επιχείρηση λοιπόν απεγκλωβισμού 12 ατόμων από την παραλία του Πόρτου Γερμενού Δηλίων. Ο συντονισμός των επιχειρήσεων μέσω του λιμενικού πραγματοποιήθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες με βόρειους ανέμους έντασης 7 μποφόρ και ρηπές έως 8 μποφόρ. Στην επιχείρηση συμμετείχανε περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, πλοιάριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και ιδιωτικό σκάφος. Συνολικά περισυνελέγησαν 12 άτομα από την παραλία και η μεταφορά τους στην περιοχή του Αλεποχωρίου πραγματοποιήθηκε από το περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, έχοντας ολοκληρωθεί με απόλυτη ασφάλεια. Στην περιοχή περιμένουν σε ετοιμότητα 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Αυτή είναι η εικόνα από την πλευρά του λιμενικού, το οποίο πάντα συνδράμει. Χρήστο Στρατουλάκος για φωτιά. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σε είδα και στην τηλεόραση, ήμουνα στο στούντιο κάτω. Για πες μας, τι γίνεται στην Αιγιάλια.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αντιμετωπίζουν κάποιες αναζωπηρώσεις οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Δεν ξέρω αν περνάει και το τηλέφωνο άνεμος ο οποίος πνέει στην περιοχή, ούτως ή άλλως η περιοχή.
0: Είσαι πολύ καθαρός.
1: Υπάρχει άνεμος, υπάρχει άνεμος, η αλήθεια είναι σε επίπεδο συναγερμού 4 η Αιγιάλια και όλη η βόρεια πλευρά της Πελοποννήσου. Έχουμε λοιπόν κάποιες αναζωπηρώσεις στη μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε χθες εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Ειρηναίου. Το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα είναι να έχει καεί μια εξοχική κατοικία από ό,τι έχουμε.
0: Το είδα σε πλάνο που το είχες.
1: Υπάρχει και
0: που ήταν μόνη της.
1: Ακριβώς, ήταν πάνω στο βουνό. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν οι κάτοικοι μέσα στη νύχτα. Ήταν πραγματικά πολύ πολύ δύσκολες οι συνθήκες που αντιμετώπισαν.
0: Πρέπει να σάρωνε, Χριστό.
1: 8-9 μποφόρ μέσα στη νύχτα.
0: Και να σου πω, επειδή είχε χαμηλή, όχι βλάση, είχε πουρνάρι τύχη εκεί και με αυτή την ένταση πρέπει, συγγνώμη για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, αλλά πρέπει η φωτιά να ξύριζε.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα μέσα στη νύχτα 8-9 μποφόρ και ρηπές που έφταναν τα 10 μποφόρ, καταλαβαίνω ότι μιλάμε για τρελό άνεμο, επιτρέψτε μου τη φράση αυτή, που πραγματικά δυσκόλεψε τους πάτες. Δηλαδή ήταν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής οι επίγειες, υπήρχαν κάποιοι εθελοντές, κάποιοι κάτοικοι που είχαν παραμείνει, γιατί υπήρχαν και δύο μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων, είχαν φύγει ηλικιωμένοι άνθρωποι, είχαν μείνει μόνο οι νεότεροι που μπορούσαν να βοηθήσουν το έργο της πυροσβεστικής γνωρίζοντας και τους δρόμους. Πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, κατάφερα να σώσουν αρκετά σπίτια, η συγκεκριμένη εξοχική κατοικία δεν κατάφερε να σωθεί από την φωτιά η οποία έκαιγε τα πάντα στο πέρασμά της. Να σας πω και κάτι ακόμα, επειδή θα το δουν και οι τηλεθεατές του ΖΚΑΙ στα δελτία τις επόμενες ώρες, όσα χωράφια ήταν καθαρισμένα, δηλαδή με ελαιόδετρα, με αμπέλια, μπόρεσαν και σώθηκαν. Δηλαδή οι ζημιές, οι καταστροφές είναι μικρές. Υπάρχουν άλλα σημεία όπου δεν είχε καθαριστεί είτε παρακείμενο χωράφι, είτε αυτό το οποίο ήταν εκεί από τους αγρότες, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν καεί ολοσχερός. Δηλαδή και παρακείμενο χωράφι να είχε καθαρίσει ο αγρότης το χωράφι του, είδαμε περιπτώσεις όπου καταστράφηκαν τα πάντα. Και καταλαβαίνετε, να έχεις καθαρίσει το χωράφι σου, να έχεις την περιουσία σου, ο διπλανός να μην έχει καθαρίσει.
0: Και έτσι δεν γίνεται. Γιατί μπλέκουν κληρονομικά, γίνεται χαμός. Δεν είναι μόνο ότι η οχή αδιαφορεί. Είναι κι άλλα που μένουν έτσι γιατί τσακώνονται μεταξύ τους τα αδέρφια, συγγενείς. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις, όπως έλεγα στην αρχή, που αντιμετωπίζονται και από εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν.
0: Ναι, αυτό μου ήρθε μήνυμα προηγουμένως και το είπα, Χρήστο, ότι πετάνε πια και εναέρια μέσα στην περιοχή.
1: Πετάνε εναέρια μέσα. Έχουμε και air tractor και ακούστα πέλτα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν αναδιαστήματα σε σημεία όπου δίνεται η εντολή από τον αρχηγό της επιχείρησης εδώ του προεδρικού σώματος που παρακολουθεί το πού είναι οι αναζωπηρώσεις. Θέλουν να τελειώνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται με τις αναζωπηρώσεις. Επαναλαμβάνω, ο άνεμος που πνέει και σήμερα στην περιοχή είναι ισχυρός. Υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων και μην ξεχνάμε ότι χθες σε επίπεδο Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας είχαμε δύο μεγάλα μέτωπα στην Αργολίδα. Ξεκίνησε η μέρα με φωτιά σε άλλο σημείο της Αχαΐας. Είχαμε και μια τρίτη φωτιά αργά το βράδυ. Εκτός από αυτήν εδώ στην Αιγιάλια, είχαμε φωτιά στην Άρτα. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διασπορά των δυνάμεων. Οπότε θέλουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά, γιατί η μέρα που ξεκινάει σιγά σιγά, έχει ξεκινήσει ήδη, είναι εξαιρετικά δύσκολη.
0: Αυτό είναι, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, τρέμε το φιλοκάρδι σου, μην δούμε να ξεσπάνε πυρκαγιές και σε άλλα σημεία, εκτός από τις αναζωπηρώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Χρήστο, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή συνέχεια, Χρήστο Στρατουλάκος μαζί μας. Ανταποκριτής από το μέτωπο των πυρκαγιών. Γεια σου Λίνα, καλημέρα στο καλύτερο παρεάκι του κόσμου. Σταμάτησα. Ο Κώστας δεν το κάνεις καλά. Του λέω βάλε λίγο μουσική να παίζει χαλή από κάτω. Λες και κάνω διάγγελμα. Και μου λέει πρώτα θα σταματάς και μετά θα ξεκινάει το τραγούδι. Δεν μπορείς την ώρα που μιλάς να βάλω εγώ τραγούδι. Οπότε γι' αυτό του είπα σταμάτησε. Καλημέρα στη Γιώτα. Μπορείτε να διευκρινίσεις... Μπορείτε να διευκρινίσεις, ναι. Αν θα γίνει παράσταση σήμερα στο θέατρο της Επιδαύρου, χθες ακυρώθηκε τελευταία στιγμή λόγω της φωτιάς στη Βιωτία. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση. Το ψάξε η Σοφία Καλαβρού για το θέατρο της Επιδαύρου. Για σήμερα προς το παρόν, Γιώτα, δεν έχουν ανακοινώσει κάτι ότι δεν θα γίνει η παράσταση. Οπότε βλέποντας και κάνοντας. Τώρα που μιλάμε, 11 παρά 20, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Γεια σου Λίνα, καλημέρα στο καλύτερο παρεάκι του κόσμου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω και εύχομαι να μας ακούει ο Θεός και να είσαι καλά υπεύθυνη. Ναι, ρε Λίνα, να είσαι καλά, καλή δύναμη σε όλους όσοι ταλαιπωρούνται με τις φωτιές. Σε φιλώ, ευχαριστώ πολύ Λίνα μου για τη θετική σου ενέργεια. Νίκος από Πειραιά, καλημέρα Τσαμό, καλό μήνα. Επίσης Νίκο, θα μάθουμε ποιος είναι αρμόδιος για τους πυροσβεστικούς κουρνούς. Πυροσβέστης μου είπε ότι δεν τους αφήνουν να χρησιμοποιήσουν το κανονάκι γιατί αδειάζει σε 10 λεπτά το πυροσβεστικό. Λύση σύνδεση με πυροσβεστικό κουρνό. Εδώ μπερδεύονται όλες οι αρμοδιότητες, φιλέ. Που λέει και ένας υπουργός άλλου, λέει είναι το πεζοδρόμιο, είναι ο δρόμος και 3 μέτρα το πεζοδρόμιο είναι το λιμάνι. Του Πειραιάσουμε. Και έχει μια τρύπα. Και πρέπει να ποιος είναι. Άμα είναι η τρύπα πάνω κοντά στο πεζοδρόμιο, ποιος έχει τώρα. Αυτός με το δρόμο, αυτός με το πεζοδρόμιο που ακουμπάει η τρύπα ή το λιμάνι. Και μπορεί να σέρνεται αυτό. Ποιος θα κλείσει την τρύπα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα μήνα και καλό μήνα. Επίσης αδελφέ, σε ακούω χρόνια που ήσουν τριμερό δίδυμο με το Θαναϊλάκι, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Νίκος, ευτυχώς που μας βάζει προστήματα το κράτος για τα οικόπεδά μας. Ήρθε η ώρα να βάλουμε και εμείς πρόστιμο στο κράτος και όλους αυτούς τους ζητιάνους ψήφων.

Μάριος, θα πω κάτι λέει το οποίο θα ακουστεί πολύ μεγάλη κακιά και ζητάω συγγνώμη γιατί έχουν όντως γίνει καταστροφές, αλλά κατά τη γνώμη μας αξίζει, λέει, να μην μείνει τίποτα ορθίο. Κανονικά τώρα έπρεπε να κάνουν, σε βλέπω θυμωμένο, τώρα έπρεπε να κάνουν απεργία πυροσβέστες, μπας σε καταλάβουμε ποια είναι η αξία τους, γιατί δυστυχώς όλο το χειμώνα τους ρίχναμε χημικά. Επίσης, έτσι όπως συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητά μας και στην πολιτική μας ζωή, τέτοια μας αξίζουν. Ξαναλέω, μπορεί να ακούγεται κακό αυτό το πράγμα που σας γράφω και ζητάω συγγνώμη, αλλά κάπου φτάνει, ξεχύλισε το ποτήρι. Μα ξέρεις την Ενίκο, ότι όταν είναι σε εξέλιξη ένα γεγονός, οτιδήποτε, πυρκαγιές, πλημμύρες, κάτι κακό, κάτι στραβό που αφορά διάφορες, ακουμπάει σε διάφορες πτυχές του κράτους, όλοι τότε το θυμόμαστε και τότε εκνευριζόμαστε και θυμώνουμε και μετά, δηλαδή άμα σβήσουν οι πυρκαγιές, την Τρίτη θα είναι Τρίτη.

Γεια σου ρε Φώτη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση ο ένας, αν μου επιτρέπετε ο άλλος, πόση ευγένεια πια πρωί-πρωί. Ιδρώσαμε, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σου ρε Φώτη, να είσαι καλά. Είναι ευγενικοί οι ακροατές, είμαστε και εμείς ευγενικοί. Αυτό που έχω κουραστεί να ακούω είναι κυλιδώσεις. Μάθαμε τις κυλιδώσεις, εγώ δεν το ήξερα προχθές, δεν ήταν που είχαμε βγάλει τον κύριο Αρτοπιό από την πυροσβεστική. Που λέει κυλιδώσεις και αυτά και του λέω κύριε Αρτοπιό, κυλιδώσεις. Μου λέει αυτά, οι κάφτρες. Ούτε εγώ το ξέρα. Αλλά τώρα από εκεί που δεν το ξέρα, το ακούω 30 φορές τη μέρα. Ο κύριος Αρτοπιός δίνει μαθήματα. Μου είχε πει την άλλη φορά, σε προηγούμενη πυρκαγιά. Εμείς στην πυροσβεστική όταν λέμε ότι η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υπό έλεγχο. Ωραίος, ωραίος. Η πυρκαγιά μένεται στο Πόρτο Γερμενό, δυστυχώς, καίγονται σπίτια. Γεια σου Νίκο, την Τρίτη θα είναι Τρίτη. Τι είπε ο Γίγαντας, καλό μήνα. Έτσι δεν είναι ρε Νίκο? Θα είναι Τρίτη, μια συνηθισμένη μέρα, μια κανονική.

Εδώ είναι μέσα στο Sky 100,3. Συνεχίσει η ροή για το, από το μέτωπο των πυρκαγιών. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά, διότι οι άνεμοι συνεχίζουν να πλένουν με μεγάλη ένταση και θα συνεχίσουν να πλένουν με την ένταση αυτή. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν αεροπλάνα και ελικόπτερα, ειδικά στο μέτωπο του Πορτογερμενού, όπου υπάρχει θέμα και έχονται σπίτια. Προς παραλία Ψάθας πηγαίνει φωτιά και έχουμε και τη μάχη με τις φλόγες και στην Γυαλία. Ακούσαμε τον συνάδελφο, τον Χρήστο Στρατουλάκο. Εκεί ευτυχώς έχουν αρχίσει και πετάνε τα εναέρια μέσα και συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού λόγω της φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από το Καλαμάκι Βιωτίας, οπότε η αστυνομία ανέλαβε να κάνει αυτές τις εκτροπές. Εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της συμβολής της με την οδό προς παραλία Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ινώης Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενού. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχέας, μην το ξεχνάτε αυτό, μην κάνετε του κεφαλιού σας, και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, καθώς τα μέτρα ενδέχεται να τροποποιηθούν. Τι ενδέχεται, σίγουρα θα τροποποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Στον Πειραιά υπήρχαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά τα πλοία αναχωρούν χωρίς γενικότερα προβλήματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση στο λιμάνι του Λαβρίου. Το Blue Star Naxos, το οποίο πρόκειται να αναχωρήσει σε 7 παρατέταρτο το πρωί, για πάνω Νάξο Δονούσα Αιγιάρια στην Πάλαια, παρέμεινε δεμένο περίπου 55 λεπτά πριν λύσει κάβους. Η επιβίβαση επιβατών και οχημάτων συνεχιζόταν, ενώ η πληρότητα του πλοίου ξεπέρασε το 90%. Είναι και αυτό, πρέπει να φεύγουν στην ώρα τους, αλλά όταν έχει τρομερή κίνηση. Σας είπα 6 ώρα, 6 παρά που κατέβαινα για τον Sky, είχε η παραλιακή κίνηση και δεν ήταν από ξενύχτιδες. Για το λιμάνι κάτω είχε συμφόρηση. Καθυστερήσεις υπήρξαν και σε άλλα δρομολόγια που αναχωρούσαν από τον Πειραιά. Μην ξεχνάτε ότι χτες κάποια δρομολόγια δεν έγιναν από Πειραιά λόγω καιρικών συνθήκων. Και οι άνθρωποι που θέλανε σήμερα να αλλάξουν το εισιτήριό τους για σήμερα ή αύριο δεν βρίσκουν εισιτήριο. Είναι γεμάτα τα πλοία. Από Πειραιά, Ακτή Τζελέπη, 23 δρομολόγια προγραμματισμένα για το Σάββατο, από Λαύριο 12 και από Ραφίνα 18. Από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που σας έλεγα, η διαδρομή μέχρι το λιμάνι έφτασε τα 25 με 30 λεπτά. Να πας στο λιμάνι τώρα, δύο γαζιές.

0: Λέει ο άλλος, αφού ο Έλληνας δεν θα πάει διακοπές φέτος. Εδώ μόνο οι Έλληνες βλέπεις να μπαίνουν στα καράβια. Από τα ρεπορτάζ. Ο Έλληνας πάντα επιλέγει διακοπές στην πιο καυτή περίοδο οικονομικά, δηλαδή τον Αύγουστο. Από σήμερα μέχρι 31 Αυγούστου θα γίνεται πανικός παντού με Έλληνες, γιατί τότε έχουν και τις άδειες. Η αλήθεια είναι ότι... Πάμε στο... σταματάω διακοπή. Πάμε στον Θεόδωρο Γιάνναρο, τον πύρο μετεωρολόγο. Κύριε Γιάνναρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις σας, γιατί μας μαθαίνετε πράγματα και καλό είναι που κάποια τα επαναλαμβάνετε, μήπως και γίνουν κοινός τόπος. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή σας έχω παρακολουθήσει και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑ και στην τηλεόραση, που είμαστε και το πρωί με την Τίνα και τη Χρύσα, αυτά που πρέπει να γίνουν πέραν από τις προσλήψεις και την οργάνωση. Λέτε δύο-τρία πράγματα που πρέπει να μας γίνουν βίωμα ώστε τα επόμενα πέντε χρόνια να μην αντιμετωπίσουμε έτσι τις πυρκαγιές, να μην βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
1: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές στην Ελλάδα είναι ένα βαθύτατο κοινωνικό πρόβλημα.
0: Αυτό
1: το πρόβλημα δεν είναι απλά ο κακός ο καιρός και το κλίμα. Αυτά πράγματι υπάρχουν. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει, έχει δημιουργήσει πλέον ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως δεδομένως ήταν και ο ισχυρός άνεμος που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε αυτές τις ημέρες. Από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να κάνουμε. Το θετικό είναι ότι πλέον η χώρα μας έχει τα εργαλεία. Έχει ένα νέο νόμο πολιτικής προστασίας. Το διάστημα προφανώς από την ψήφιση της ενεργής μάχης μέχρι την ανάκτηση της αντιπυρικής περίοδος ήταν πάρα πολύ μικρό, οπότε δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις.
0: Και τι αναφέρει κύριε Γιάνναρε?
1: Αναφέρει μέτρα όπως η προδιαγεγραμμένη καύση. Το να μπορούμε δηλαδή μέσα στο χειμώνα να πάμε σε περιοχές αυξημένου κινδύνου και να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά σαν εργαλείο να κάψουμε για να απομακρύνουμε την νεκρή
0: είναι πράξη. Αυτό που λέει να αφήσουμε καμένη γη πίσω μας.
1: Για καλό σκοπό.
0: Για καλό σκοπό όμως,
1: θα καθαρίσουμε από κάτω τον υπόγραφο, όπως λέγεται, και έτσι όταν θα έχουμε μια πυρκαγιά όπως αυτή στο Πόρτο Γερμενό, δεν θα μπορεί να ανεβεί επάνω στα δέντρα, να γίνει επικόρυφη και επομένως να είναι σχεδόν αδύνατο να σταματηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Περιλαμβάνει μέτρα όπως η βόσκηση, η οποία υπήρχε παλιά στην Ήπεθρο. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το κτηνοτροφικό μας κεφάλαιο για να καθαρίζουν και τα ζώα τη βλάστηση. Περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι η μονάδα επιχειρησιακής μετεωρολογίας. Για να μπορεί να έχει το περιοριστικό σώμα εξειδικευμένη πυρομετρολογική υποστήριξη για να κάνει τις επιχειρήσεις του. Περιλαμβάνει μέτρα όπως το δεκαετές σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, το οποίο είναι εξόχως σημαντικό.
0: Δηλαδή τι περιλαμβάνει?
1: Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα είναι δεκαετές, επομένως δεν είναι ζήτημα μιας κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνηση, αλλά είναι ζήτημα της ελληνικής πολιτείας.
0: Αρκεί να υπάρχει συνέχεια στην κυβέρνηση.
1: Αν δεν υπάρχει συνέχεια σε επίπεδο διακυβέρνησης του κράτους και η κάθε μια κυβέρνηση, όποια και αν είναι, αρχιόμαστε και αν είναι και αλλάζουμε τα πράγματα, λυπάμαι πάρα πολύ που θα το πω, θα είμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Το ευχόμαστε να υπάρχει συνέχεια.
1: Τα εργαλεία, τα έχουμε, να τα εφαρμόσουμε από την επόμενη μέρα. Για να μπορέσουμε, αυτό που είπατε στην αρχή, σε βάθος πενταετίας να αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα.
0: Τι δεν πάει καλά? Γιατί να σας πω κάτι, ας πούμε, και έχω διαβάσει ότι και μέσα έχουμε και αυξημένα και αεροσκάφη έχουμε φτάσει πάνω από 70, τα μισά δικά μας, τα άλλα μισά αναβλωμένα. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον, φαίνεται ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός. Δεν πας να αναβλώσεις αεροσκάφη έτσι για τους ΣΟΥΦΕ.
1: Όλα αυτά έχουν γίνει. Απλά αυτό που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή είναι το τίμημα διαχρονικών επιλογών, δεκαετιών επιλογών, για τόσο βάθος χρόνου συζητάμε, στο πώς διαχειριστήκαμε το τοπίο και τις πυρκαγιές στη χώρα μας. Όχι μόνο στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφήσαμε αδιαχείριστα τα δάση, εγκαταλείψαμε την Ήπεθρο, μπήκαμε εμείς μέσα στα δάση, αφήσαμε τη βλάστηση ταυτόχρονα να έρχεται όλο και πιο κοντά στην πόλη. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε δάση τα οποία είναι με μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση. Αν δείτε την περιοχή του Πόρτο Γερμενό από πάνω, είναι ένα χαλί από πέφκα στη μεγάλη
0: πλειοψηφία
1: του.
0: Αφήνουμε το δάσος και έρχεται προς εμάς ή πάμε κι εμείς προς το δάσος?
1: Και τα δύο συμβαίνουν. Εγκαταλείποντας την Ήπεθρο, αφήνουμε τη βλάστηση να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και να μας πλησιάζει. Και ταυτόχρονα σε περιοχές όπως είναι η Αττική, η Χαλκιδική, περιοχές στην Πελοπόννησο.
0: Εδώ έφτασε το ποικίλιο όρος να καεί το Χαϊδάρι. 9 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα.
1: Επομένως είναι όλες αυτές οι δεκαετίες από λάθος επιλογές. Δεκαετίες, ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα μιας κυβέρνησης.
0: Ναι, δεν το χρωματίζουμε, όχι.
1: Είναι δεκαετίες επιλογών. Όλα αυτά όμως μπορούν να αλλάξουν με αυτό που σας είπαμε, ένα δεκαετές πλάνο το οποίο θα περιλαμβάνει και τέτοια μέτρα. Στο πώς από εδώ και πέρα θα θωρακίσουμε τις κοινότητές μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όχι απλά θα καθαρίζω τα οικόπεδα, αλλά να πάω στην κοινότητα και να μιλήσω με τον κόσμο για να ξέρει ο κόσμος πώς προστατεύει το σπίτι του. Εφόσον είναι σε μια περιοχή που είναι ευάλωτη σε δασικές πυρκαγιές.
0: Πώς μπορεί κάποιος να προστατεύσει το σπίτι του? Έχω ακούσει φίλους.
1: Φτιάχνει ζώνη
0: από μόνος του.
1: Καθαρίζει τη βλάστησή του, φτιάχνει μια ζώνη.

0: καλύψουμε τη διαδρομή ή κάπως έτσι.
1: Ο νέος νόμος για ενεργή μάχη, ναι, μας επιτρέπει να πούμε ότι μπορούμε, ότι έχουμε στρίψει το τιμόνι μπροστά και το ζητούμενο είναι να εφαρμοστεί. Ξαναλέω, δεν υπήρχε προφανώς ο χρόνος τώρα. Mm-hmm. Εντάξει, θα ήταν αδιανόητο να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις τώρα, δεν ήταν αφήσει αδύνατο. Ωστόσο, από την επόμενη μέρα, με το κλείσιμο της αντιπυρικής περίοδου, να ξεκινήσουν οι εφαρμογές όλων των διατάξεων και ναι, τότε θα έχουμε στρίψει κανονικά το τιμόνι και θα πηγαίνουμε προς τα εκεί πέρα που πραγματικά πρέπει να πάμε για να είμαστε θωρακισμένοι.
0: Κύριε Γιάννα, να μου επιτρέψετε μια, που λέει και ο ένας ακροατής όλο, να μου επιτρέψετε και να μου επιτρέψετε εδώ σήμερα. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε μια προσωπική ερώτηση, γιατί σας παρακολουθώ ιδίως τον τελευταίο χρόνο και έχουμε μιλήσει και κάποιες φορές στο ραδιόφωνο. Το πυρομετεωρολόγος, το ευρύτερο κοινό, το έμαθε τώρα κάνα χρόνο.
1: Ναι, και ξέρετε να το έμαθε, πολύ μας λιδωρήσανε κιόλας. Το σχολιάσανε και με αρνητική χρειά.
0: Γιατί?
1: Γιατί τους φάνηκε ότι το κάναμε για εντυπωσιασμό. Εγώ από τη δικιά μου πλευρά.
0: Σας έχω ακούσει να μου λέτε ότι έχει αρχίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν πάντοτε σοβαρότατα τα προβλήματα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή την εξειδίκευση?
1: Ήτανε το μάτι. Ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου το οποίο είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε για να προσπαθήσουμε να κάνουμε πρόγνωση εξάπλωσης. Δυστυχώς συνέβη το μάτι τότε, οπότε από εκεί και πέρα για εμένα στο δικό μου μυαλό πλήρως ότι με αυτό θέλω να ασχοληθώ για να μπορέσω υπηρετώντας την επιστήμη μου να προσφέρω κάτι πίσω στην κοινωνία.
0: Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι μόνο για τη συνέντευξη, γενικά για την παρουσία σας, γιατί έχετε έναν τρόπο να το μεταδίδετε στον κόσμο, είσαστε πολύ απλός, αν και επιστήμονας. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, καλό μήνα. Να είστε καλά. Γεια σας. Φύγαμε, πάμε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας.

0: για παραγγελία στο 23820 20669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Bella FM.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Η τροποποίηση στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Στη σύλληψη ενός 57χρονου Μεδαπού προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μυκόνου στο πλαίσιο υπόθεσης εκβίασης σε βάρος επιχείρησης του νησιού. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε το ποσό των 50.000 ευρώ από τον διευθυντή της επιχείρησης, προκειμένου να σταματήσει να υποβάλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της. Ύστερα από άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές προσημείωσαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε στον 57χρονο σε προκαθορισμένη συνάντηση. Τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Νέα ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 28 να τραυματιστούν. Η Ουκρανία κατέριψε μόνο έναν από τους 27 ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της επίθεσης, καθώς η χώρα έχει έλλειψη αναχαιτιστικά μέσα για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθρος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μινά Τσαμόπουλο.

0: Πάμε κατευθείαν στην τηλεόραση, σύνδεση με Sky, στον αντιδήμαρχο Μάνδρας.
1: Να μπορέσουν να επιχειρήσουν και τελικά δεν τα κατάφεραν. Ήταν
2: πολύ νωρίς για πολύ λίγο, με τους ανέμους που έχει δεν υπάρχει τέτοια.
0: Το σούπερ από κάτω γράφει στο Sky έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Σας βάζω στο θέμα.
1: 150 σπίτια τα οποία έχουν καεί. Αυτό είναι ο τραγικός απολογισμός μέχρι στιγμής. Και αυτό κρατάμε. Κύριε Παγώνη, θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας. Καθώς αν έχετε νεότερα από την εικόνα του μετόπου, θα θέλαμε πολύ να ξανασυνδεθούμε μαζί σας.
3: Και βλέπουμε την κινητοποίηση, την ακούμε μάλλον.
1: Βέβαια, προφανώς. Των δυνάμεων και των εθελοντών.
0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχής η ροή στο Sky 100,3 αλλά και στην τηλεόραση από το μέτωπο των πυρκαγιών. Να, ο Χρήστος Στρατουλάκος ήταν σε εμάς, τώρα τον ξαναβλέπουμε στην Αιγιάλη. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Οτιδήποτε θέλετε, είδατε, θέλετε να το καταθέσετε, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, γράφετε την άποψή σας και ματωσταίνετε και εμείς το διαβάζουμε, skyradio.gr. Μινά Τσαμόπουλες στο μικρόφωνο, θα έχουμε σκυταλοδρομία μετά με τον Γιώργο Ψάρτη, τον Πολυλογά. Θα παραδώσω σκυτάλι στις 12 και μετά θα μου ξαναδώσει τη σκυτάλι στη μία ο Γιώργης. Έτσι είμαστε εμείς οι πολύ πρωινοί τύποι, μην κοιτάτε που κάνω εγώ πλέον απόγευμα. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Αν πιάσει φωτιά σε πυκνό δάσος με αέρα 8-9 από φόρτες, σβήνει η φωτιά και ας πετάνε αεροπλάνα. Το θέμα είναι να μην ξεκινήσει η φωτιά. Μαζί σου είμαι κι εγώ, αλλά εντάξει, κάτι σώζεις. Δεν πάει φέτος, κάτι σώζεις. Μινά, το πρωί λέει σε δρόμο με τσιμεντένιο διαχωριστικό στην κρούστηκαν δύο φορτηγά αφού το ένα καβάρι στο διαχωριστικό. Ρε, τι ζούμε, ρε. Γεια σου, Ιωάννα. Καλημέρα, Μινά, από το Cambridge. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Σχεδόν πίσω στις εργαστηριακές ρυθμίσεις από σήμερα. Ναι, σήμερα και αύριο κάνω πρωί, κάνω 10-12 και ο Σταματέλος θα κάνει την απογευματινή εκπομπή. Δύο φίλοι της απόψης μόνος του. Αλλά είδες ήρθε ωραία. Ήρθε καθημερινή, απόγευμα. Φύγα Σαββατοκύριακο πρωί. Όσον αφορά τις φωτιές, είναι πολύ λυπηρό τα όσα γίνονται στην Ελλάδα, μας γράφει η Ιωάννα, αλλά δεν περίμενα με 30 χρόνια στην Αγγλία να υπάρχουν πυρκαγιές και μάλιστα να καίνε επί δύο εβδομάδες όπως η Σκωτία. Όντως η Σκωτία, ποιος το περίμενε. Εδώ, επειδή είναι, λέει, κατά τα ελληνικά λεγόμενα κάμπος, είναι κρανίου τόπος και έχουμε εδώ και ένα μήνα απαγόρευση χρήσης ελάστιχου νερού για πότισμα ή άλλες εξωτερικές δουλειές. Καλή δύναμη και καλή ξεκούραση και σε εσάς που έχετε μείνει πίσω και μας κρατάτε παρέα. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Γεια σου Πέτρο, είναι μερικές φορές Μινά μου που εμείς οι ακροατές ξεφεύγουμε, γινόμαστε σαχλοί. Βέβαια αυτή την περίοδο με τόσες πυρκαγιές στην Ελλάδα, που διάθεση για αυλακίες, έχουμε χάσει το κέφι μας, κρίμα, αλλά έτσι πρέπει και δυστυχώς σε πολλές των περιπτώσεων φταίει ο ανθρώπινος παράγων, αδιανόητο. Ναι. Ο Πέτραν είναι από το Ηράκλειο, γεια σου Πέτρο, καλό μήνα. Ο Γιώργος λέει για ένα πράγμα έχω απορία. Ποιος μπει είπε άνοιξε τους ασκούς του αιωλού. Ένας ήτανε Γιώργο, ένας. Ο ασκός. Η περιέργεια. Περιέργεια. Γεια σου Ιωάννη Βασάλο. Εγώ μου γράφει και την ηλικία του. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κλήθηκε ο στρατός και το πολεμικό ναυτικό να αναλάβουν τις εκενώσεις πληθυσμού. Επιβαρύνεται η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική, το λιμενικό, εθελοντές με βάρκες κλπ. Ενώ το ποινί έχει τις παντόφλες, τα μικρά αποβατικά, έχει εμπειρία και ο στρατός αποδεσμεύει άλλες δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους. Για παράδειγμα, πυροσβεστική. Γαλλία και Ισπανία έφεραν στρατό για τις εκενώσεις και τη φύλαξη από λεϊλασίες. Είναι μια άποψη, την καταθέτεις, τη μεταφέρω, την αφήνω στο τραπέζι. Παλιά ερχόταν και ο στρατός σε πυρκαγιές. Καλημέρα, καλό μήνα από το Παγκράτη. Έτοιμοι με κουβάδες. Ευτυχώς, λέει η Δημαρχάρα, καθάρισε το άλσο. Σωθήκαμε. Χρήστος. Χρήστο. σου Λευθέρη. Φου, Λευθέρης. Κύριε Τσαμόπουλε, η εκπομπή σας χωρίς εκείνο το μήνα είναι μισή. Παρακαλώ, βάλτε το.
4: Μήνα.
0: Δεν παίζει με τον μπασίστα εδώ πέρα. Είναι έτοιμος για όλα ο Σπανός. Δηλαδή έχει προβλέψει ό,τι μπορεί να προβλέψει το έξυπνο μυαλό του. Σου λέει, πού θα μου τη φέρουνε. Γεια σου Αντώνη Κοντοράβδης. Καλημέρα και καλό μήνα αγαπητέ Μινά. Καλό μήνα Αντώνη. Πριν 50 περίπου χρόνια ένας ρωματικός ψυχολόγος, πανεπιστημιακός μάλλον στη Θεσσαλονίκη, τα φώναζε όλα αυτά και πολλά ακόμη που δεν κάναμε. Μαρονίτης λεγόταν. Πρότεινε επίσης οι εμπριστές ως ποινήν να φυτευτούν δέντρα, να φυτεύουν δέντρα κάθε μέρα. Κυρίως εκεί που τα έκαψαν. Ρε εσύ Αντώνη, γράφ' το καλύτερα. Συντάξε το καλύτερα γιατί τρόμαξα προς στιγμή. Αυτό με τους εμπριστές και να φυτευτούν δέντρα. Μάλλον πολύ καλή ιδέα. Σε χαιρετώ, να είσαι καλά Αντώνη μου. Καλημέρα. Ο Γιώργος από το Φάρου Εστ γράφει: ο Έλληνας φίλε συνακροατή δεν επιλέγει να κάνει διακοπές τον Αύγουστο, αναγκάζεται. Συμφωνώ μαζί σου Γιώργο. Ξέρω πολύ κόσμο που θα ήθελε να είχε φύγει Ιούνιο και Ιούλιο, αλλά δεν τους έδιναν άδεια. Γενικά κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά για αυτό το ηλίθιο έθιμο που θέλει τους πάντες να κάνουν διακοπές τον Αύγουστο. Μόνο εδώ, Ιταλία και Βαλκάνια συμβαίνει αυτό, αλλού μπορείς πολύ πιο εύκολα να κάνεις διακοπές οποτεδήποτε μέσα στο έτος. Ναι, είναι και σαν να είναι συνεννοημένοι όλοι. Άμα κλείνουν, είσαι εσύ προμηθευτής, μάλλον πάνω προμηθευτής κάτι και έχουν κλείσει όλα τα εργοστάσια ή αποθήκες, τι να το κάνεις το μαγαζί σου ανοιχτό αφού δεν μπορεί να φέρεις εμπόρευμα, λέμε τώρα. Κλείνει ο ένας, κλείνει ο άλλος αυτή την αλυσίδα, αποφασίζουν και κλείνουν όλοι και τελειώνει η ιστορία. Γεια σου ρε Κώστα, Μινά μας μπερδεύεις, χθες η δουλειά Τσαμόπουλος. Σήμερα σπίτι καφεδάκι πρωί Τσαμόπουλος. Όχι άλλο Τσαμόπουλο, δεν αντέχουμε άλλο. Την καλημέρα μου από Μήλο, έτσι για αλλαγή. Να σε καλά Κώστα μου, να περνάς όμορφα στην πανέμορφη Μήλο. Δημήτρης Παπαδόπουλος, όλα στις φλόγες σήμερα, τα φιλοδορήματα, φορολόγητα, έσω 6.000 ευρώ, όλα καλά. Καλό μήνα, καλή δύναμη. Καλό μήνα Δημήτρη. Γι' αυτό είναι φιλοδόρημα τώρα. Θα φορολογούμε το φιλοδόρημα. Δεν μισθός, φιλοδόρημα είναι. Πάει να πιεις ένα καφέ. Πουρμπουάρ που λένε οι Γάλλοι, για να πιεις. Πουρμπουάρ.

Κυριάκος ο Παυλίδης μου λέει καλημέρα, καλό μήνα. Επίσης, Κυριάκο, ένα θέμα που αναφέρθηκε για το πυροσβεστικό σώμα και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι ότι οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, ο ένας ήταν συμβασιούχος πενταετίας και ο άλλος εποχικός. Μόνο εάν διευθετηθεί η συνοχή όσον αφορά το σώμα, θα δούμε καλύτερα αποτελέσματα. Με εκτίμηση, ο Κυριάκος. Γεια σου, αγαπημένη Έμι. Και σήμερα δουλεύεις, Ρέμι. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή δύναμη σε όλους όσους περνάνε δύσκολες στιγμές με τις φωτιές και σε εσάς που πρέπει να μεταδίδετε τέτοιες ειδήσεις. Ωστόσο, θα ευχηθώ όση μαυρίλα κι αν υπάρχει γύρω μας, ας κρατάμε φωτεινό το μέσα μας και να παραμένουμε αισιόδοξοι. Φιλιά. Φιλιά, έμεινα σε καλά. Ευχαριστούμε για το θετικό μήνυμα. Ακούτε Sky 100,3, συνεχίσει η ροή από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Ό,τι νεότερο υπάρχει το καταγράφουμε αμέσως. Θα επαναλάβω ότι μένει τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και καίγονται σπίτια, δυστυχώς, καίγονται περιουσίες.

Να σας πούμε ότι στο συντονιστικό κέντρο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους πυροσβέστες. Εκεί το πρωί ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών που μένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου στο Πόρτο Γερμενό και της ξηρονομής Βιωτίας, περιοχής όπου η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και στα υπάλληλα σώματα ασφαλείας και τις υπηρεσίες που δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξωες, που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων.

Με τον κύριο Γιάνναρο που μιλήσαμε και πριν, έχει δηλώσει ότι έχουν επηρεαστεί 40.000 με 50.000 στρέμματα και αναφερόμενος στην φωτιά που άρχισε από τη Βιωτία. Είναι μια οικολογική καταστροφή τεράστιας κλίμακας. Έχει σαρώσει η πυρκαγιά δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Αυτά τα επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook.

φίλος σχολιάζει: πυρκαγιές προσφέρονται κάθε καλοκαίρι για εντυπωσιασμούς και υπερβολές. Ακούγεται πολύ εντυπωσιακό να μετράς ένα χάρτη την έκταση που επηρέασε μια πυρκαγιά. Μόνο που όλη αυτή η έκταση δεν είναι όλη δασική. Υπάρχουν χορτολιβαδικές εκτάσεις και εκτάσεις με καλλιέργειες που συνήθως είναι και περισσότερες. Αλλά και από τις δασικές εκτάσεις που περνά μια πυρκαγιά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάηκαν ολόκληρες. Υπάρχουν δέντρα που καίγονται επιφανειακά μόνο. Αυτά εύκολα ανακάμπτουν. Το ακριβώς μέγεθος της σοβαρής ζημιάς που θα χρειαστεί παρεμβάσει θα φανεί από την επιτόπο εξέταση και όχι από χάρτες και αεροφωτογραφίες. Υπήρχαν πυρκαγιές που παρουσιάζονταν ότι έκαψαν 100.000 στρέμματα και τελικά η δασική έκταση που είχε υποστεί σημαντική ζημιά ήταν λιγότερο από 5.000 στρέμματα. Και φυσικά οι ανθρώπινες ζωές πρώτον και μετά οι περιουσίες έχουν προτεραιότητα. Το δάσος αναγεννιέται. Του λέω άλλος, τελείως άσχετος είσαι. Αφού αναγεννάται, λέει, όπως εύκολα το λες, γιατί είναι σχεδόν παντού ξεραϊλά. Διάβασε λίγο για την ερημοποίηση και τα ξαναλέμε. Έχουν επηρεαστεί. Ντροπή οι Έλληνες. Όχι, δεν έχουν επηρεαστεί. Ανόητοι, έχουν καεί. Λάβρος είναι.

0: Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, καλημέρα, σε ακούω από ώρα. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι Αντώνη και καλό μήνα. Γεια σου Πετράν. Λέει ο Πέτρος, για άλλα θέματα όχι τόσο σοβαρά, ξέρουμε να κλείνουμε δρόμους για την καταστροφή της χώρας μας, όλοι απαθείς. Σταύρος, καλό μήνα Σταύρο. Διαμένω Αλεξανδρούπολη και ταξιδεύω με γιο ταχύ επί 29 χρόνια προς όλη την Ελλάδα μόνο βράδυ. Ξέρετε τι γίνεται στις εθνικές οδούς με τους φορτσιγαντίζες διαφόρων εθνικότητων? Θερμή παράκληση, μην διακόπτεις αμό τους συνομιλητές σου. Καταλαβαίνω πως πρέπει να διαχειριστείς το ραδιοφωνικό χρόνο, αλλά δεν μπορούν να στρώσουν μια πρόταση. Ναι. Σε ακούω χρόνια από εποχή στα Ναϊλά και μας κρατάς ενδιαφέρουσα συντροφιά. Υπομονή στους εμπλεκόμενους στον πυρκαγιό. Να σκάλα ρε Σταύρο, καλή συνέχεια. Ναι. Ναι. Φάνης Πανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Βρίσκεστε στην Λιβαδόστρα Βιωτίας. Γεια σας κύριε Σπανέ.
1: Γεια σας.
0: Ποια είναι η εικόνα, τι εικόνα, τελικά είναι Λιβαδόστρα? Γιατί το λιμενικό, ας πούμε, το λύνει Λιβαδόστρατα.
1: Εδώ πέρα τοπικά το λένε Λιβαδόστρα, λοιπόν.
0: Ωραία. Για πείτε μας, δώστε μας την εικόνα.
1: Έχουμε αναζωπήρωση. Έχουμε αναζωπήρωση και είναι σοβαρή. Είναι κοντά στον οικισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται τώρα η εκένωση με τα αυτοκίνητα. Δεν έχει πολύ κόσμο, αλλά τελειώνει. Είναι κάτω αστυνομία, ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο πρόεδρος. Και απομακρύνουν τον... απομακρύνουν τους τελευταίους ανθρώπους. Αλλά φυσάει πάρα πολύ, φυσάει απίστευτα πολύ. Τα ελικόπτερα πλησιάζουν, κάνουν ελιγμούς. Τώρα καταφέρουν να κάνουν κάποιες βολές. Αλλά είναι μεγάλο το μέτωπο και ανησυχητικό.
0: Μάλιστα, δηλαδή έχει κενωθεί όλη η περιοχή εκεί.
1: Δεν είναι, λίγη κατοικία, είναι ένα μικρό μέρος. Έχει,
0: οι άλλοι είχαν φύγει. Λεώνα.
1: Από τη Λιβαδόστρα φεύγουν τώρα οι τελευταίοι. Έχει πρόσβαση οδική, δεν είναι προβληματικό. Αυτό δεν είναι μια δύσκολη. Απλώς σιγουρευόμαστε να μην έχει μείνει κανένας άνθρωπος. Πάλι πήγε σε καταστάσεις, δουλεύουν κάτω. Ναι. Και γίνεται και προσπάθεια όσο επιτρέπει ο αέρας με τα ενέργεια.
0: Δώστε μας πάλι την εικόνα. Έχει έρθει προς τα, κατευθύνεται προς τα εκεί η πυρκαγιά, έχει φτάσει.
1: Είναι χαμηλά, έχει κατέβει το βουνό, έχει πιάσει τον Ελαιώνα και κοντά στον Ελαιώνα είναι και τα σπίτια.
0: Και δεν μπορεί να ανακοπεί, πώς το βλέπετε?
1: Είναι δύσκολο. Εδώ πέρα που είμαι έξω και μιλάω, δυσκολεύομαι να σταθώ όρθιος από τον αέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ακούσατε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Φάνη Σπανό. Βρίσκεται στη Λιβαδόστρα Βιωτίας. Ισχυρότατη άνεμη. Κενώσανε, απομάκρυνανε για την ακρίβεια και τους τελευταίους κατοίκους, γιατί έχει καβαλήσει φωτιά και κινείται απειλητικά. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Σπανός, δεν βλέπει τρόπο να ανακοπεί η πυρκαγιά προς την Λιβαδόστρα. Περιμένουμε να δούμε. Άνεμοι 8 με 9 από 4. Τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν με λόγω των καιρικών συνθήκων. Καλημέρα μηνά, καλό μήνα. 2 μήνες πριν στο Ρέθυμνο έγιναν διαμαρτυρίες. Ναι, ο Μιχάλης. Μιχάλη, μην τα συνδέουμε άμα δεν έχουμε αποδείξεις. Μην το πετάμε έτσι στον αέρα.

Να πούμε και μια αθλητική είδηση. Καλλιτεχνική κολύμβηση. Πρωταθλήτες Ευρώπης οι αδερφές Αλεξανδροί. Μεγάλη επιτυχία τώρα η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση που τους κοιτάζαμε όλους με το κιάλι. Σταδιακή η πρόοδος των δικών μας αθλητών. Και να που φτάσαμε να κατακτήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθμου στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια ιστορική διάκριση. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά και αυτά τα Ελληνόπουλα. Όχι μόνο να προβάλλουμε τα αρνητικά. Η επιστροφή του στην ελληνική ομάδα μετά από 14 χρόνια των κοριτσιών, διάστημα κατά το οποίο αγωνίζονταν με τα χρώματα της Αυστρίας, συνδυάστηκε με μια εντυπωσιακή επιτυχία. Το χρυσό. Συγχαρητήρια.

Λοιπόν, ακούσατε για την επιχείρηση εκένωσης Λιβαδόστρας. Συνεχίζουν και καίγονται σπίτια στο Πορτογερμανό, δεν επιχειρούν τα ενάερια λόγω των ισχυρών ανέμων και εκενώνεται η Λιβαδόστρα στη Βιωτία.

Προς ψάθα και Άγιο. Και Άγιο Νεκτάριο, η Πυρκαγιά, εκενώνεται η Λιβαδόση στη Βιωτία. Αυτά είναι τα τελευταία, έρχονται και επανέρχονται. Αφού η Πυρκαγιά έχει πάρει διαστάσεις, έσβησε η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πρέβελη.

Στα Βίλια Πορτογερμενό, οι φλόγε κατά τη διάρκεια τη νύχτα κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τι ζημιέ στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστε. Πλέον η φωτιά κατευθύνεται τόσο βόρεια προ τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου προ τα Βίλια, όσο και νότια προ την παραλία τη Ψάφα. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, πριν από μισή ωρίτσα περίπου, το 112 εστάλει το 112 στους κατοίκους Λιβαδόστρατα. Εκεί Λιβαδόστρατη λένε. Επισήμως είναι Λιβαδόστρατα. Να κατευθυνθούν προς τα Λεύθρα Βιωτίας. Τα πρώτα σκάφη του λιμενικού παραμένουν στην περιοχή, καθώς και πλοιάριο της πυροσβεστικής, αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής. Ενώ σε συνεχή επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν πιθανές αναζωπυρώσεις σε Φίχτη, Κουτσοπόδι και Μπόσα, όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης. Όλα αυτές τις περιοχές στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Και προσέθεσε ότι επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, υπάρχει το ενδεχόμενο να σημειωθεί κάποια μικρή αναζωπήρωση μέσα στις επόμενες, στις καμένες εκτάσεις, διότι σιγοκαίνε κορμί ελαιόδενδρων. Εκεί λοιπόν βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις και αν χρειαστεί επεμβαίνουν άμεσα, συμπλήρωσε, και πως δεν υπάρχει εστία φωτιάς ούτε καπνός. Αυτή είναι η εικόνα. Εδώ σας κάνουμε παρεΐτσα, συνεχίσει η ροή, η δισογραφική ροή, Μινά. Γεια σου Μαθέ, τι πάμε στις τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου λόγω τροχαίου στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και στο ύψος των Μεγάρων λόγω της εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην περιοχή του Μαρτίνου, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός. Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Αθηνών Λαμία. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βιωτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι καίει στην περιοχή του Πορτογερμενού και έχει κατεύθυνση στον Άγιο Νεκτάριο. Πριν από λίγο, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Λιβαδόστρα, πάνω από το Καλαμάκι, να κατευθυνθούν προς Λεύκτρα. Πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και πλωτό του λιμενικού απομάκρυναν το πρωί με ασφάλεια από την παραλία στο Πορτογερμενό 12 ανθρώπους και τους μετέφεραν στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας δήλωσε στον Σκάι του είχα πάνω από 100 σπίτια στο Πορτογερμενό. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το Αίγιο στην περιοχή Πανόραμα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 27χρονος, ο οποίος πέρασε για πίστα αγώνων την Εθνική Οδό, τρέχοντας με το γιο ταχύ αυτοκίνητό του με 182 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του ανώτατου ορίου των 80 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

είμαστε για ένα τεταρτάκι. Θα είμαστε παρεΐτσα. Μετά ακολουθεί το 15 λεπτό του Euronet. Μετά Γιώργος Ψάρτης. Και μετά επανέρχομαι εγώ 1 με 2. Πάμε σκυταλοδρομία, πάμε γερά. Συνεχίσει η ενημέρωση από την τηλεόραση του Sky και από το ραδιόφωνο Sky 100,3.

Καλημέρα, να στείλω την καλημέρα μου και καλό μήνα στον κύριο Παύλο από Πάτρα. Μου λέει: έχω τελειώσει ναυτικό λύκειο. Δικό μας και εσύ. Φαλάσσιος. Δημήτρης Καρνάβας, Κρεμινά, καλημέρα, καλό μήνα. Περνάω τώρα από τη φωτιά της Γιάλιας. Ήρθε 112 ελεν αέρια. Τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω. Ναι, αυτή ήταν η ενημέρωση. Καλά, δεν σου λέω ότι θα πέταγε ολόκληρος μήνος. Ο Κώστας λέει, γιατί γκρινιάζουμε, αφού ο Άδωνης είπε ότι είμαστε πιο ευτυχισμένοι και έχουμε ωραίο κλίμα. Καλή δύναμη σε όλους. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλημέρα. Πολύ κατατοπιστικά αυτά που είπε περί πυρκαγιών ο κύριος Γιαννόπουλος. Γιάννολος. Ο πυρομετεωρολόγος, εγώ στέκομαι στο ότι έχουμε τα εργαλεία και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουμε τις φωτιές, άρα πολιτική βούληση και απαραίτητη συνεννόηση χρειάζεται. Βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν συνέχεια και σταθερότητα μέσα στον χρόνο. Να δούμε, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αναρωτιέται ο Γιώργος Κανίδης.

Καλησπέρα στον Νίκο Τοχιώνη. Αδερφούλη, τι έχεις γράψει εδώ? Καλό μήνα, καλό μήνα. Δυστυχώς, αντί να έχουμε μόνιμο διακομματικό υπουργό πολιτικής προστασίας, ακόμα ανακυκλώνουμε τα ίδια. Δυστυχώς, ουσιαστικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει δεκαετίες τώρα. Δεν κάνουμε αντιπυρικές ζώνες ουσίας και όχι εντυπωσιασμού, δηλαδή 30 μέτρα ώστε να επεμβαίνουν άμεσα τα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν έχουμε σε ικανοποιητικό βαθμό σταθμούς ανεφοδιασμού νερού, ώστε σε δύσβατα μέρη να έχουμε ικανοποιητική ποσότητα νερού. Η πολιτική προστασία ανατίθεται σε αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες με μόνο κριτήριο τον αριθμό ψήφων που έλαβαν και όχι την ικανότητά τους, πριν ελαχίστον με παλαιότερα οι καλύτεροι και ικανότεροι απόστρατοι αξιωματικοί, που σε κάθε περίπτωση έχουν γνώση, εδάφους και εμπειρία, είχαν αυτό το ρόλο και γνώριζαν τι σημαίνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, σχέδιο εκένωσης κλπ. Δυστυχώς, όταν ακούμε από απόστρατο αξιωματικό, όταν ακούμε για απόστρατο αξιωματικό, έχουμε αλλεργία, σκληρό αλλά πραγματικό. Για τα μεταπτυχιακά διδακτορικά, λέει. Καλά τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά, αλλά η εμπειρία δεν διδάσκεται, αποκτάται. Λυπάμαι, κάθε χρόνο στο ίδιο εργοθεατές. Λόγια και μόνο λόγια. Καλημέρα, Μινά. Ο φίλος σου Νίκος Χιόνης. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Λίνα. Όλη μέρα Μινά σήμερα. Δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε. Μακάρι να ήταν και πιο ευχάριστο λόγο. Συνταγερμός και στο πανόραμα Γεαλίας. Δεν σταματάει, δεν σταματάει με τίποτα. Δεκάδες καμένα σπίτια και αυτοκίνητα στο προσήλι.

0: Γεια σου Σταυρούλα από Αθήνα, καλημέρα, καλό μήνα και ευλογημένο. Με υγεία, αγάπη, καλοτυχία και ευημερία. Να είσαι καλά Σταυρούλα μου. Εύχομαι ο Αύγουστος να είναι ο μήνας που θα φέρει χαρούμενες ειδήσεις και θα σταματήσει όλα αυτά τα δυσάρεστα, πυρκαγιές και λοιπά που συμβαίνουν γύρω μας. Πάμε στον Κωνσταντίνο Ρόκα, αντιδήμαρχο Μάδρας και Ιδηλίας. Είστε στο Πόρτο Γερμενό, κύριε Ρόκα, σας ακούμε. Ποια είναι η εικόνα εκεί?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Η εικόνα είναι ακόμα δύσκολη κατάσταση. Οι άνεμοι πνέουν ακόμα ισχυροί. Η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη. Είμαστε για ακόμα μια μέρα σε μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να την περιορίσουμε. Οι εναέριες δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν, γιατί οι άνεμοι πνέουν 9 με 10 μποφόρ.
0: Έχουμε μεγάλες καταστροφές.
1: Έχουμε και σπίτια, έχουμε και σπίτια.
0: Είπανε πάνω από 100 σπίτια.
1: Αριθμό όχι, δεν γνωρίζω να σας πω. Είναι αρκετά, είναι δεκάδες τα σπίτια όμως.
0: Είναι δεκάδες,
1: Ναι.
0: Είναι και μόνιμες κατοικίες.
1: Είναι και μόνιμες, είναι και εξοχικές κατοικίες κατά κύριο λόγο, αλλά είναι αρκετά τα σπίτια. Και στον οικισμό του Προσιλίου και στον Πόρτο Γερμενό.
0: Έχουν εκενωθεί αυτές οι περιοχές.
1: Έχουν εκενωθεί οι περιοχές. Έτσι κι αλλιώς τώρα είναι πολύ δύσβατη και το σημείο για να το προσεγγίσει οποιοδήποτε.
0: Και τώρα οι δυνάμεις που επιχειρούν?
1: Οι δυνάμεις επιχειρούν στον οικισμό Μύτικα και προς Ψάφα. Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Πάει προς Ψάφα.
1: Ναι, πάει προς Ψάφα.
0: Υπάρχει κίνδυνος να φτάσει μέχρι τη θάλασσα κάτω?
1: Όλα πιθανά είναι. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, και χθες δεν έδειχνε ότι θα είχε περάσει από τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, αλλά με την αλλαγή του ανέμου ήρθε και κάψε όλο τον οικισμό.
0: Κύριε Ρόκα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ο Θάνος μας γράφει: ποια αντιπυρική ζώνη? Την εθνική την περνάει φωτιά για πλάκα, αν έχει 8 μποφόρ. Γεια σου Ράρο Λογά, λόγω εργασίας δεν θα τα πούμε και αργότερα. Έλα τώρα, μην ανακατεύεις τώρα τον Άδωνη, τον Αδρουλάκη, τα γυαλιά. Πάντως τα κατάφερε ο Άδωνης, ασχολούνται όλοι με τα γυαλιά. Ο Μανώλης μου γράφει: καλημέρα, είμαστε ακίνητοι πριν το κάστρο τουλάχιστον μια μισή ώρα. Είναι δυνατόν να είμαστε ακίνητοι και να μην υπάρχει τρόπος να ανοίξουν το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας? Δείτε το! Το βλέπουμε!

Μανώλη, επικοινωνούμε με την τροχέα και ό,τι νεότερο έχουμε θα ενημερώσουμε. Για να δούμε το κράτος θα τους φτιάξει τα σπίτια. Ή μόνο επενδύσεις και ξενοδοχεία ξέρει, γράφει ο Νίκος. Εδώ είμαστε για τα δικά σας μηνύματα, κύριε Σερκή, που είναι πάρα πολλά και ευχαριστούμε για την επικοινωνία, γιατί μας δίνετε και ιδέες, μας δίνετε και πληροφορίες.

Σιγά σιγά πάμε να σας παραδώσουμε τη σκητάλη για το Euronet και μετά θα έχει δελτίο ειδήσεων με την Μεράνια Πασχαλίδου. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάρτης, 12:01 και 1 η ώρα επανέρχομαι για να πάμε μαζί μέχρι το δελτίο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Κάθε φορά με καταστροφή ακούω κουταμάρες όπως για το στρατό και τους απόστρατους. Το στρατό, πρώτον το στρατό, ο στρατός είναι στα ανατολικά σύνορα και όχι στη Θήβα. Δεύτερον, οι απόστρατοι αν δεν είναι ντόπιοι είναι το ίδιο άσχετοι. Οι αντιδήμαρχοι εκλέγονται τοπικά και περνούν σεμινάρια και υπηρεσίες στο ίδιο. Νησάφη, Γιώργος από Σούρμενα, γεια σου Γιώργο, γεια στρατής Τέλογλου. Μινά, πρώτον, πριν την Ελευσίνα επί της Αττικής μεγάλη κίνηση. Δεύτερον, πώς μπορούμε μέσω του όλοι μαζί μπορούμε να αρχίσουμε από τώρα μια ενέργεια για αναδάσωση στις περιοχές μας. Εγώ είμαι Παριανός, στρατή, ακούστηκε το μήνυμά σου, θα καταγραφεί, θα το μεταφέρουμε κιόλας. Να σε καλά, γεια σου Σάκη Γαβρίλ. Γεια σου Μινά, όλα θάλασσα. Άρε Σάκη. Παραδίδω στο Euronet Γιώργος Ψάλτης, πριν η Μεράνια Πασχαλίδη και μετά τα ξαναλέμε στη μία η ώρα.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Κούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Με πρωτοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
5: Milano,
6: Zagreb,
5: Bruxelles, Sofia,
7: Riga,
8: Madrid.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο πιστεί στο ραντεβού με την Κορίνα Γεωργίου.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο, επιτέλους ενωθήκαμε, ενώσαμε και πάλι τις δυνάμεις μας
0: επιτέλους.
1: Και η ομάδα είναι εδώ παρούσα.
0: Θα είμαστε
1: σε απαρτία πραγματικά, θα είμαστε μαζί σας για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως αυτό από το οποίο επιλέγουμε να ξεκινήσουμε είναι ουσιαστικά ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει στο μεταναστευτικό μετά τις εικόνες που είδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, με σχεδόν 50.000 μετανάστες να εισέρχονται παράτυπα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, διαθαλάσσιση ξηράς από το Μαρόκο. Είδαμε πραγματικά εικόνες χάους, κάτι που έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές και μάλιστα έχει πυροδοτήσει και τη συνδρομή του στρατού.
0: Ακριβώς, και είναι ραγδαίες και ανησυχητικές οι διαστάσεις, έτσι όπως περιγράφονται κυρίες και κύριοι, για αυτήν τη νέα μεταναστευτική κρίση. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιούν οι ισπανικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και χρόνια. Και ταυτοχρόνως η Μαδρίτη κάνει λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση που έχει φτάσει στα όρια της αντοχής των υπηρεσιών ασφαλείας και των δομών υποδοχής. Να το κρατήσουμε και αυτό, διότι όπως και να το κάνεις, 50.000 σχεδόν άνθρωποι να μπαίνουν μέσα σε 24 ώρες, και μιλάμε για όλα όσα συνέβησαν χθες το ξημέρωμα ουσιαστικά, Κορίνα, είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Πράγματι, και αν σκεφτούμε ότι ο πληθυσμός αυτού του θύλακα φτάνει περίπου τους 85.000. Άρα προφανώς και οι κάτοικοι είναι σε συναγερμό, και είδαμε και χώρες όπως για παράδειγμα η Ιταλία να εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν. Και αυτό βέβαια έχει προκαλέσει και εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.
0: Και να πούμε ότι την προηγούμενη φορά όπου είχαμε μία ανάλογη κρίση ήταν το 2021, αλλά τότε μόλις 10.000, και λέμε μόλις, όχι ότι είναι μικρός ο αριθμός,
1: συγκριτικά με τον τεράστιο αυτό αριθμό.
0: Μπράβο, συγκριτικά με όλα όσα συνέβησαν χθες στη Θέουτα, μιλάμε για 49.000 διελεύσεις σε σύγκριση με τις 10.000 του 2021. Οπότε γι' αυτό και όπως σωστά είπες Κορίνα, Γαλλία και Ιταλία θέτουν πλέον σε ισχύ έκτακτα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει επιβάρυνση και πέρασμα τέλος πάντων παράτυπων μεταναστών και προς τα εδάφη τους.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να στραφούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία έως και 7 gigafactories τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο της τελευταίας σημαντικής προσπάθειας να επιταχυνθεί η τεχνολογική κυριαρχία και η φιλοδοξία της Ευρώπης να καταστεί η ήπειρος της τεχνητής νοημοσύνης. Φιλόδοξο το σχέδιο αυτό και με επικεφαλή στη βιομηχανία και υποστηριζόμενη από ενωσιακή και εθνική χρηματοδότηση, έως και 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να αποδεσμεύσει τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ένωση, θα επεκτείνει την υπολογιστική ικανότητα της Ευρώπης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και θα παράσχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις τις επεκτηνόμενες επιχειρήσεις, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια και την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και τη βιομηχανία, πρόσβαση σε υποδομές για κατάρτιση, εξαγωγή συμπερασμάτων και τελειοποίηση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Εχμής, να πούμε βέβαια ότι και η χώρα μας συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία και είναι από τους πρωτοπόρους, από τις πρωτοπόρες χώρες σε αυτή την πολύ μεγάλη πρωτοβουλία.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα κυρίες και κύριοι που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, πρόκειται για την επικαιροποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εμβληματικής πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της γαλάζιας βίβλου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο σε απόφοιτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επικαιροποίησε τους κανόνες, θεσπίζοντας ένα ενιαίο εξυγχρονισμένο πλαίσιο που καθιστά το πρόγραμμα πιο συμπεριληπτικό και καλύτερα ευθυγραμμισμένο με τους στόχους της Ευρώπης για τις δεξιότητες και την απασχόληση. Για πρώτη φορά λοιπόν, Κορίνα, οι απόφοιτοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λεγόμενο STAZ, για όσους ξέρουν τα των Βρυξελών, διευρύνοντας την πρόσβαση σε περιόδους πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας και αναγνωρίζοντας την αξία των διαφορετικών διαδρομών μάθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι αλήθεια αυτό, ότι πολλές φορές υποτιμούμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και να, όπως βλέπουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα βήμα προς την αναβάθμιση και της συγκεκριμένης διαδικασίας μάθησης. Μάλιστα, διασφαλίζονται, όπως γράφει και το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι Βρυξέλλες, διασφαλίζεται ότι οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης αντικατοπτρίζουν καλύτερα την ποικιλομορφία των ταλέντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Κορίνα.
1: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση και αποφάσισε στη θέση του επικεφαλής αντιπροσωπείας στην Αθήνα να βρεθεί ένας άνθρωπος που τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας. Mm-hmm. Είναι ο Ζαχαρίας Γιακουμής, ο οποίος θα ενεργεί ως ο επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, υπό την πολιτική ευθύνη βέβαια της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του μέσα στους επόμενους μήνες.
0: Διαδεχόμενος την κυρία Νιόβη Ρίγκου, έτσι, που διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας, με ένα πλούσιο και σημαντικό έργο κατά τη διάρκεια της θητείας της η κυρία Ρίγκου, η οποία πλέον παραδίδει σκυτάλη στον κύριο Ζαχαρία Γιακουμή.
1: Ο οποίος, να πούμε, ότι διαθέτει 20 ετή επαγγελματική πείρα σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με πολύ σημαντικό υπόβαθρο στη διοίκηση, την επικοινωνία, τη διαχείριση κρίσεων, την πολιτική προστασία, και θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.
0: Και έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Κύριε Ανδρίζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως είπατε, είναι μια εξαιρετική τιμή για μένα να δεχτώ τη θέση αυτή και να βρίσκομαι στην Αθήνα από τα μέσα Οκτωβρίου για να αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα, έτσι ώστε εκεί με την εξαιρετική ομάδα να συνεχίσουμε την προβολή των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χτίσουμε δεσμούς, να συντηρήσουμε δεσμούς με τους συνομιλητές μας, με τους εταίρους μας, με τις ελληνικές αρχές, με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να προωθήσουμε κοινές δράσεις και φυσικά να προετοιμαστούμε για το πολύ μεγάλο γεγονός της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πλευρά της Ελλάδας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Πράγματι, αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για τη χώρα μας, αλλά θα έλεγα ευρύτερα και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα έλεγα, γιατί κάθε Προεδρία βάζει το δικό της λιθαράκι έτσι ώστε να πηγαίνουμε την Ευρώπη ακόμα καλύτερα και να εμβαθύνουμε, εννοείται, τις σχέσεις των κρατών.
1: Δικό της στίγμα φυσικά, και αυτό περιμένουμε να συμβεί και με τη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα, πείτε μας τις πρώτες σκέψεις και ποιο είναι και το μεγάλο στίχημα από τη δική σας πλευρά για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.
2: Ξέρετε, θα σας πω, επειδή αναφέρεται στους επόμενους μήνες, τυχαίνει να είμαι σε μια θέση αυτή τη στιγμή στην Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, που είναι ίσως η πιο πολυάσχολη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.
1: Ναι,
2: για το θέμα των πυρκαγιών. Επομένως, για να είμαι ειλικρινής, η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή, και όσο είμαι στη θέση μου και έχω ακόμα 2,5 μήνες στη θέση αυτή, είναι να προωθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τη δράση μας όσον αφορά στην υποστήριξη των κρατών μελών για τις πυρκαγιές και φυσικά σε δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Mm. Και είμαι σίγουρος πως και μαζί θα έχουμε τον χρόνο να αναφερθούμε στις προτεραιότητες του γραφείου της Αθήνας, αλλά νομίζω πως στο μεταξύ είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε αυτά που σημαίνουν τις μέρες αυτές, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Απολύτως. Και μιλάμε για αυτές τις μέγα πυρκαγιές, έτσι, που εξελίσσονται, πολυήμερη μάχη με τις φλόγες που έχουν δώσει πυροσβέστες και στην Ισπανία και στη Γαλλία, όπως επίσης και στην Ιταλία που είχε επίσης πολλές δασικές πυρκαγιές.
1: Και βέβαια μιλάμε και για τη μεγαλύτερη εκένωση, ήταν ένας τεράστιος αριθμός, πάνω από 300.000 άνθρωποι που οδηγήθηκαν στην απομάκρυνση από τα σπίτια τους, την μεγαλύτερη εκένωση εν καιρό ειρήνης, κύριε Γιακουμή.
2: Ξέρετε, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των τριών πυροσβεστών στην Ελλάδα, που έχασαν τη ζωή τους προστατεύοντας εμάς, τους συνανθρώπους τους, περιουσίες και το περιβάλλον. Τα συλληπιτήρια της εξέφρασε και η πρόεδρος μας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και πραγματικά η σκέψη μας είναι με τους κοντινούς ανθρώπους των ανθρώπων αυτών. Όπως είπατε, είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Πέρσι, ξέρετε, είχαμε τη χειρότερη χρονιά όσον αφορά σε καμένες εκτάσεις, 1.000.000 εκτάρια, μια έκταση μεγαλύτερη της Κύπρου. Φέτος πλησιάζουμε σχεδόν στο μισό, δηλαδή μέχρι τις 29 Ιουλίου 460.000 καμένα εκτάρια, και είμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου. Ο κύριος Ανδρίδας αναφέρθηκε στις τρεις χώρες που έχουν ήδη καταγράψει αριθμούς μεγαλύτερους από το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Δηλαδή Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Η Ισπανία ήδη

0: με τον κίνδυνο αναζωοποιρίωσης να παραμένει εκεί.
1: Τώρα, το ερώτημα είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, το ερώτημα είναι, κύριε Γιακουμή, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Θέλω να πω, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίνεται στο μέγεθος των αναγκών?
0: Αυτό, ξέρετε, υπήρχε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση και την ευκαιρία, γιατί αυτό λέγαμε σε δύο διαδοχικές επισκέψεις δημοσιογράφων στο Κέντρο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στις Βρυξέλλες, ότι ο μηχανισμός έχει δημιουργηθεί ακριβώς για τέτοιες καταστάσεις. Καμία χώρα δεν έχει στη διάθεσή της τα μέσα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει όλες τις κρίσεις. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι εκεί, έτσι ώστε σε περίπτωση μια χώρα το ζητήσει, να ειδοποιήσει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και τα 10 συμμετέχοντα κράτη-μέλη του μηχανισμού, να ομαδοποιήσει προσφορές και να τις μεταθέσει.
2: Δηλαδή, αναφέρω δεικτικά
0: ότι. Απλώς να αναφέρω δεικτικά, επειδή αναφερθήκαμε στη Γαλλία και στην Ισπανία, στη Γαλλία μεταφέρθηκαν 12 πτητικά μέσα μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας από την Κροατία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Τουρκία και το Λουξεμβούργο, όπως και 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, όπως επίσης και πεζοπόρα τμήματα πυροσβεστών. Και φυσικά σε αυτά πρέπει να προβάλλουμε και την παρουσία των προεγκατεστημένων πυροσβεστών.
2: Αυτό, εκεί ήθελα να σταθούμε, γιατί αυτό είναι ένα σωτήριο μηχανισμό. Λειτουργήσε και στην περίπτωση τη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών. Υπήρξε προεγκατάσταση πυροσβεστών, κάτι που επέτρεψε να ενισχυθούν και άμεσα οι δυνάμεις.
0: Έτσι, φέτος είναι η 5η χρονιά που τρέχουμε το πρόγραμμα προεγκατάστασης με 777 πυροσβέστες από 14 χώρες που είναι προεγκατεστημένοι σε 6 χώρες, και στην Ισπανία και στη Γαλλία πάνω από 330 ήταν εκεί για να συνδράμουν τις εκεί δυνάμεις. Και φυσικά υπήρχαν και έξτρα ενισχύσεις οι οποίες ήρθαν ακριβώς γιατί η κατάσταση απαιτούσε κάτι τέτοιο. Και εμείς αυτό το λέμε πάντοτε, οι 777 δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως πλαφόν, πρέπει να ερμηνευθούν ως το μίνιμουμ, το οποίο ενισχύεται ανάλογα με τις ανάγκες επί το εδάφος. Και να επενθυμίσουμε ότι και
1: Έλληνες πυροσβέστες. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιακουμή, ναι.
0: Και οι Έλληνες πυροσβέστες ήταν στο Μομπελιέ το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου για να συνδράμουν εκεί τους Γάλλους συναδέλφους τους, όπως επίσης και η Ελλάδα ξανά ως αρρωγός αλληλεγγύης επιχείρησε στην περιοχή της Μαδρίτης με δύο Καναντέρ που έστειλε μέσω του μηχανισμού Rescue στην Ισπανία για να βοηθήσει εκεί για 4-5 μέρες με ρήψεις νερού.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερεό.
5: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
8: Πέλα FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Bella FM

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
3: Πέλα FM.

0: Από την παραλία του Πόρτο Γερμενού.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα. Καϊκανέ. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, μπράβο, αγαπώ. Έλα, αγαπώ. Πήγαινε τον έξω, πήγαινε τον έξω.
2: Φωτιά κατακαίει και εδώ τα πάντα στο πέρασμά της και κυκλώνει τους οικισμούς.
3: Είναι συγκλονιστική η προσπάθεια των πυροσβεστών. Κοιτάξτε πόσο έχουν μπει μέσα στη φωτιά ουσιαστικά.
4: Δεν μπορεί να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματος πυροσβεστικής. Εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική.
0: Στη Βιωτία μένεται το μέτωπο προς Δόβρενα, Λιβαδόστρα και Λεύτρα. Μάλιστα, έχουν ακοινωθεί συγκεκριμένοι οικισμοί. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα, με τις αρχές να κενώνουν τους οικισμούς Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρικοινή. Φωτιά πριν από λίγο στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, Θεσσαλίας.
5: Γίνεται πανικός όπου βλέπεις τώρα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από πολύ ψηλά. Αν συνεχίσει ακόμα, θα πάει μέσα στο χωριό.
6: Είχε στο 112, εκενώσαμε το χώρο άμεσα και φύγαμε όλοι.
7: Ο Θεός να βοηθήσει, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά, ο Θεός να βοηθήσει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Δύσκολες αναμένεται να είναι και οι επόμενες ώρες, καθώς η πολιτική προστασία προβλέπει ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Αττική και Εύβοια εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, με τις ρηπές να φτάνουν ακόμη και τα 130 χιλιόμετρα ανά ώρα. 9 μποφόρ σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σταδιακή εξασθένιση αναμένουν οι μετεωρολόγοι από τις επόμενες ώρες. Πάντως, χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα τοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος. Βέβαια, παρόν σε αυτή τη σύσκεψη και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τουρνάς.
8: Το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας είναι τιτάνιος.
0: Εκτός συνόρων και στην υπόλοιπη δυσιογραφία, σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Θέουτα μετά και τη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κ. Πέντρο Σάντσεθ, κατηγορεί κυκλώματα διακινητών και ενώ τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αναστέλει τη συμμετοχή της στη ζώνη Σέγγεν με την Ισπανία-Ιταλία, έκτακτα μέτρα και από τη Γαλλία με την ανάπτυξη δυνάμεων στα σύνορα με την Ισπανία. Στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα φάση κλιμάκωσης αυτής της κρίσης, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, νέα ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε τη νύχτα στο Κίεβο, 9 οι νεκροί, 28 οι τραυματίες. Και στην Ιταλία είχαμε έναν σεισμό που αναστάτωσε την Νάπολη, μεγέθους 4,7 ρίχτερ, προκάλεσε τραυματισμούς, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μεταφορές. Μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου για τις αδερφές Αλεξανδρή. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα Πόλο Κορασίδων με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επικρατεί 11-7 της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και στο ποδόσφαιρο, την απόκτηση του Kings Kangua, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Πριν δούμε αναλυτικά τι γίνεται με τις φωτιές και πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία, να σας δώσουμε μια εικόνα και από την κίνηση στους δρόμους, μιας και είναι η μέρα κατά την οποία φεύγουν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Έχουμε καταρχάς μια ευχάριστη είδηση, καθώς αποκατάστραφηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Είχαμε νωρίτερα ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση φορτηγών στην περιοχή του Μαρτίνου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από αυτό το τροχαίο. Πλέον κανονικά κινούνται τα οχήματα στο κομμάτι αυτό. Κανονικά κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Και να σας δώσω μια εικόνα και από το υπόλοιπο δίκτυο και εδώ της Αττικής, αλλά και το υπόλοιπο εθνικό δικό δίκτυο. Στην Αθηνών Κορίνθου υπάρχει σημαντική καθυστέρηση αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από το ύψος της Ελευσίνας μέχρι και τη Νέα Πέραμο θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις εκεί στο ύψος των δύο δίων. Και πιο μετά στο ύψος των Μεγάρων επίσης καταγράφεται πυκνή ροή των οχημάτων αυτήν την ώρα. Στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τους βασικούς οδικούς άξονες εδώ του Λεκανοπέδιου, δηλαδή Παραλιακή, Κηφισία, στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη Μεσογείο, στην Αττική. Εδώ δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα αυτήν την ώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος κινείται τις τελευταίες ώρες μεταξύ της μεγάλης φωτιάς που έχουμε στο Πόρτο Γερμενό και αυτής στην Βιωτία. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα ο Μιχάλης, μιας και ειδικά στο Πόρτο Γερμενό έχουμε τρία μέτωπα, μάλλον το ένα απασχολεί περισσότερο την πυροσβεστική υπηρεσία. Μιχάλης Τεζάρης όμως νομίζω είναι στην Βιωτία, μπορούμε τώρα να το συναντήσουμε. Γεια σου Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι. Είσαι στο μέτωπο στη Βιωτία. Εκεί στη Λιβαδόστρα.
9: Καλύπτουμε από το πρωί, βρισκόμαστε στη Λιβαδόστρα, εδώ που έχει βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά η οποία βέβαια είναι συνέχεια των χρυσών μετόπων, τα οποία εκδηλώθηκαν στο Καλαμάκι και στα Δομβρένα. Έχει φτάσει μέχρι εδώ. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες, φτάσει και μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τα Λεύκρα, καθώς η φωτιά είχε απειλητικές διαθέσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που μπαίνουν στην περιοχή. Το θετικό σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτωπα εδώ στη Βιωτία είναι πως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα τους και ιδιαίτερα...
0: Παρότι ούτε και οι Μιχάλη επιχειρούν ένα αέρια μέσα, έτσι δεν είναι, ούτε και υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
9: Εδώ θα η Λιβαδόστρα επιχειρεί ελικόπτερο έριξη και μια μισή ώρα και έχει καταφέρει να σβήσει τις αιστείες οι οποίες υπάρχουν επάνω στο βουνό. Δημιουργούνται βέβαια νέες.
0: Οπότε το ελικόπτερο εκεί μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες ρήψεις που καταλαβαίνω είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σωτήριες αυτές οι ρήψεις για τον περιορισμό του μετόπου.
9: Διότι καταλαβαίνουμε τη δυνατότητα που έχει η κατάσβεση, τη δυνατότητα που δίνει στην κατάσβεση μιας φωτιάς, η ρήψη νερού από αέρο, από τα ελικόπτερα Έριξον και τα Καναντέρ. Να πούμε βέβαια πως τα ξημερώματα στις 5 υπήρξε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση και από τα Δομβρένα για το χωριό. Τελικώς περιορίστηκε το μέτωπο της φωτιάς και αυτό ουσιαστικά το ενδιαφέρον που η Βιωτία μου ρίξει το ενδιαφέρον σε κύριο βάρος τους στη φωτιά εδώ στο Λιβαδόστρα.
0: Ναι.
9: Διότι αν πήγε από εδώ η φωτιά όπως μας λέγανε νωρίτερα.
0: Τι φοβούνται, πού θα πάει.
9: Θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές που δεν έχει κάψει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Ας ελπίσουμε να μην βιωθεί το κρίσιμο σενάριο.
0: Πάντως έχουν κενωθεί οι γυροϊκισμοί, Μιχάλη. Έτσι έχουν κενωθεί όλοι οι γυροϊκισμοί από τη Λιβαδόστρα.
9: Ναι, έχει εκενωθεί η Λιβαδόστρα, η περιοχή της Λιβαδόστρας προς τα Λεύκρα. Έχουν φύγει κάτι και όσοι δεν έχουν φύγει παραμένουν εδώ μαζί μας και παρακολουθούν τις προσπάθειες του Έριξον προκειμένου να σβήσει τις όποιες αιστείες φωτιάς. Και μάλιστα τώρα έχουμε και δύο Καναντέρ τα οποία έχουν έρθει και επιχειρούν στην περιοχή. Κάνει μια ρήψη τώρα μόλις πάνω από μια αιστεία φωτιάς σε ένα Καναντέρ και μακάρι να καταφέρουμε να δούμε τα νέα αέρια μέσα μέχρι το απόγευμα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, τουλάχιστον.
0: Βέβαια, στο Πόρτο Γερμενό.
9: Βέβαια.
0: Μάλιστα, Μιχάλη Τεζάρη, σε αποδεσμεύουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Τεζάρης από το μεγάλο μέτωπο που έχουμε στη Βιωτία από χθες. Τα καλά νέα τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε είναι πως έχουμε την ενεργοποίηση εκ νέου, εφόσον βεβαίως το έχουν επιτρέψει οι καιρικές συνθήκες των εναέριων μέσων στην ευρύτερη περιοχή. Και Καναντέρ πετούν και επιχειρούν, θα δούμε για πόση ώρα. Και αυτό έρχεται, αν θέλετε, και συνδέεται άμεσα και με αυτό το οποίο μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες ώρες. Θα συναντήσουμε σε λίγο, εννοείται, και τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας δώσει όλη την εικόνα πως από το μεσημέρι του Σαββάτου περιμένουμε εξασθένιση των πολύ ισχυρών ανέμων σε αυτές τις περιοχές. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε πως θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να επιχειρήσουν και πάλι τα αέρια μέσα και στη φωτιά στη Βιωτία και στη φωτιά του Πόρτο Γερμενού. Να ακούσουμε κατοίκους από τη φωτιά στη Βιωτία τι είπαν στα μέσα ενημέρωσης. Πέρασαν και αυτοί μια πολύ δύσκολη νύχτα και βεβαίως και όταν ξημέρωσε είχαμε αυτές τις μεγάλες αναζωπηρώσεις τις οποίες καλύπτει λεπτό προς λεπτό ο Μιχάλης Τεζάρης.
5: Γίνεται πανικός όπως βλέπεις τώρα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από πολύ ψηλά, έχουν καεί πάνω από 20.000 δέντρα. Αν συνεχίσει ακόμα θα πάει μέσα στο χωριό.
10: Χάει και ο Λεωνός πίσω όλος. Δεν ήρθε κανένα αεροπλάνο να κάνει ρήψη σήμερα.
11: Είχαμε χάσει την μπάλα, δεν ξέραμε πού πηγαίναμε και τι να κάναμε.
12: Κάτω στο ρέμα κάει και ένα σπίτι. Τώρα όχι δεν έχουν καεί σπίτι, αλλά κινδυνέψανε.
11: Σε μισή ώρα έφτασε στο χωριό μέσα.
0: Αυτά από τους κατοίκους της Βιωτίας για το πόσο γρήγορα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν και σε εκείνη την περιοχή, η φωτιά και έφτασε μέσα στον οικισμό τους, πάρα πολύ κοντά στα σπίτια τους. Τώρα Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό. Η πυροσβεστική μας έχει ενημερώσει τις τελευταίες ώρες πως έχουμε τρία μέτωπα τα οποία την απασχολούν. Το μέτωπο το οποίο είναι αυτό το οποίο έχει πάρει τις μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι και το πιο ανησυχητικό, είναι αυτό το οποίο απειλεί τους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου. Εκεί έχουν επικεντρωθεί προσπάθειες της πυροσβεστικής να μην φτάσει φωτιά σε αυτούς τους οικισμούς και υπάρχουν και άλλα δύο μέτωπα τα οποία έχουν μια καλύτερη εικόνα τις τελευταίες ώρες, όμως με αυτούς τους ανέμους και με τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε να συναντήσουμε τη Βίκη Καλοφωτιά. Από το πρωί βρέθηκε στην περιοχή του Πόρτο Γερμένου, θα μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου Βίκη μου, καλό μεσημέρι.
13: Καλησπέρα Πέτρο και στους ακροατές. Εμείς πράγματι βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό από πολύ νωρίς το πρωί. Μένεται ακόμη η φωτιά καίγοντας παρθένο δάσος. Βρεθήκαμε στην αρχή στην επαρχιακή οδό Γινόης Πόρτου Γερμενού και μετά αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε γιατί η φωτιά, να φανταστείτε, όσο βλέπαμε, μας είχε πλησιάσει, βρισκόταν περίπου στα 300 μέτρα από εκεί που ήμασταν, από το σημείο που βρισκόμασταν. Μετά μετακινηθήκαμε προς την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Βιλίων. Στη 1:25 ήχησε το μήνυμα του 112 για την εκένωση των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική.
0: Ειδικά για αυτό το μέτωπο, είναι το ένα από τα τρία μέτωπα που ανησυχεί περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις και υπάρχουν και σχετικά βίντεο τα οποία διακινούνται στο διαδίκτυο την τελευταία ώρα όπου φαίνεται πως η φωτιά έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Βλέπω μάλιστα βίντεο με ένα σπίτι του συγκεκριμένου οικισμού να έχει αρχίσει να καταστρέφεται, να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Θυμίζω πως και για αυτόν τον οικισμό έχει δοθεί εδώ και κάποιες ώρες εντολή εκένωσης στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, Βίκη.
13: Πολύ σωστά, Πέτρο. Και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί μέχρι στιγμής 8 σπίτια, ενώ οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, όπως προαναφέραμε, προκαλούν και νέες εστίες. Ναι. Εδώ και αρκετές ώρες έχουν σταματήσει να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα, κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ στην κατάσταση.
0: Πάντως, επειδή, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή τώρα είναι αυτό κάτι το οποίο μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, ξέρουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τόσα χρόνια τις φωτιές πως είναι κομβικός ο ρόλος των εναέριων μέσων για να τεθούν υπό έλεγχο τόσο μεγάλες πυρκαγιές και τόσα πολλά παράλληλα μέτωπα που έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα. Φαίνεται πως στη Βιωτία ήδη έχουμε τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Αναμένουμε να δούμε αν κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο κοντινό μέτωπο που είναι αυτό της Δυτικής Αττικής και του Πόρτο Γερμενού.
13: Αυτό ακριβώς περιμένουμε, Πέτρο, και εδώ. Όλοι οι δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή τη στιγμή επίγειες δυνάμεις. Να πούμε όμως ότι από το πρώτο φως της ημέρας τα ενέργεια μέσα ξεκίνησαν να επιχειρούν. Επιχείρησαν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα.
0: Ναι.
13: Επίσης, θέλω, έτσι αισθάνομαι την ανάγκη να σας να συμπληρώσω, να τονίσουμε κιόλας ότι μιλήσαμε με αρκετούς κατοίκους εκεί της περιοχής. Οι άνθρωποι μας είπαν ότι εντάξει, έχουν καεί τα σπίτια τους, βρίσκονται σε αγωνία, σε απόγνωση. Έχουν καεί ζώα επίσης εκτός από τις περιοσίες τους. Ωστόσο, αυτό που λέμε ξανά και ξανά και κρατάμε είναι ότι δεν έχει κινδυνεύσει ευτυχώς μέχρι στιγμής καμία ανθρώπινη ζωή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί όλους, ότι δεν έχει κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος και δεν έχουμε χάσει και κανέναν από τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το μέγεθος αυτής της πρωτοφανούς οικολογικής καταστροφής που έχουμε εκεί στην Δυτική Αττική και στη Δυτική Αττική, Βίκη, όπου καίγεται ένα παρθένο δάσος το οποίο δεν είχε καεί στις φωτιές του 2009, δυστυχώς.
13: Μια πάρα πολύ λυπηρή εικόνα και διαπίστωση, Πέτρο. Τι να πει κανείς, ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια μπροστά. Μακάρι να μπορούσα αυτή τη στιγμή να σας δείξω και την εικόνα, αυτό που αντικρίζουμε εμείς από νωρίς το πρωί. Είναι λυπηρό, πραγματικά. Και επόμενες ώρες θα είναι επίσης πολύ κρίσιμες, γιατί όπως επεσήμανα και προηγουμένως, δεν έχουν σταματήσει, δεν έχουν κοπάσει άνεμοι ούτε λεπτό. Ναι. Από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στο σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
13: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Η Βίκη Καλοφωτιά από το πρωί, κυρίες και κύριοι, σας δίνει όλη την εικόνα. Όλο το ρεπορτάζ από το Πόρτο Γερμενό, ανατακτά χρονικά διαστήματα, πηγαίνει από σημείο σε σημείο, έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα, μια πλήρη καταγραφή του τι ακριβώς συμβαίνει στην Δυτική Αττική αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Ξαναλέω, τρία τα μέτωπα, το μεγαλύτερο προς τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής κατευθύνεται εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προς τα Βίλια δηλαδή. Βέβαια, στα Βίλια είναι ακόμη μακριά, υπάρχει μια απόσταση να διανυθεί. Ας ελπίσουμε επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να μπορέσουν να περιορίσουν αυτή τη φωτιά. Το δεύτερο μέτωπο είναι προς τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, το οποίο Πόρτο Γερμενό μετρά ήδη τις πληγές του. Θα ακούσουμε στη συνέχεια από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που κάλυπταν τη φωτιά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας. Πόσο δύσκολες ήταν αυτές οι στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι της περιοχής. Τρίτο μέτωπο προς τον Μίτκα και την Ψάθα, κάπως καλύτερη κατάσταση εκεί, επιτόπου ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα αυτά τα μέτωπα. Μένει να ενημερωθούμε αν, όπως στην περίπτωση της Βιωτίας, έτσι και στην περίπτωση του Πόρτο Γερμενού, έχουμε την συνδρομή εναέριων μέσων, και εκεί θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Προσίλι, στο Πόρτο Γερμενό, βρίσκεται η Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να τη συναντήσουμε, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ, τη δική της εικόνα αυτή την ώρα. Γεια σου Ματίνα μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Αυτό το οποίο καταγράφουμε από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 5:30 το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμενό, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχουμε δει εστίες φωτιάς να δημιουργούνται σύνεχως, με τις κυλιδώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν νέες εστίες φωτιάς. Εκεί που δεν υπήρχαν, εκεί που ήταν μόνο καμένα οικόπεδα, εκεί όπου δεν υπήρχε τίποτα άλλο να καεί, και πάλι όμως ακόμη και εκεί ξεφύγανε μικρά κατηλάκια, τα οποία με τους κυλώδεις ανέμους υποθέτω ότι θα περνούν και από το ακουστικό και θα φτάνουν και σε εσάς. Με τους ανέμους αυτούς λοιπόν θεριεύανε και έχουν κατακάψει σπίτια.
0: Οι άνεμοι, μιας και αναφέρεσαι στους ανέμους, Ματίνα, δεν έχουν κοπάσει καθόλου την τελευταία ώρα, είναι της ίδιας έντασης που ήταν και το πρωί?
14: Δυστυχώς είναι της ίδιας έντασης, δεν έχουν κοπάσει καθόλου και είναι αυτό που έχουμε καταγράψει από το πρωί. Υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν είναι καμένα και ακριβώς δίπλα υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν καεί. Μέσα στην επόμενη ώρα, με τις κυλιδώσεις, με τις κάστρες που έφυγαν και έφυγαν τα μέσα σπίτια με τα μέσα και τελειώσεις που υπάρχουν εδώ, έφυγαν φωτιά.
0: Αν μπορείς, Ματίνα μου, αν σου είναι εύκολο, ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι, να προστατεύσεις το μικρόφωνο του κινητού σου λίγο με το χέρι σου, διότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πλέον εκεί στο Προσίλι, στο Πόρτο Γερμενό, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε καλά, αν μπορείς.
14: Τώρα πολύ καλύτερα. Προσπαθώ, αλλά πραγματικά.
0: Το καταλαβαίνω ότι είναι αυτές οι δυσκολίες του ρεπορτάζ.
14: Δεν κοπάζουμε τίποτα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει και φυσικά δυσχεραίνουν το έργο, γιατί εδώ να σας πω βέβαια και το Προσίλι για όσους δεν ξέρουν, είναι ότι είναι.
0: Την χάσαμε τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ήθελε να πει προφανώς πως είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, μια παραθαλάσσια περιοχή, το Προσίλι, στο Πόρτο Γερμενό, και είναι και μια από τις πολύ κλασικές επιλογές για παραθερισμό κάθε καλοκαίρι εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Να ακούσουμε, Νότι Παπαγιαννάκο, αν έχουμε τη δυνατότητα, κατοίκους του Πόρτο Γερμενού, πώς έχουν ζήσει τις τελευταίες ώρες, τις μαρτυρίες τους εδώ στον Sky, βεβαίως και θελοντές οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση με τις πυρκαγιές.
15: Κάει και όλη η περιοχή. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά με τέτοιον αέρα είναι αδύνατο να σωθεί κάποιος.
16: Το Πόρτο Γερμενό το κάψανε. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω, για αυτό που έχει καεί, η μόνη μου κατοικία. Σήμερα το πρωί, αφού μας αφήσανε το χώρο να ανοίξουμε, ήρθε η πυροσβεστική και σώσαμε τις ελιές. Έχει ρηπές μέχρι και 9 από φόρ. Ήταν μια κόλαση. Το δεύτερο μάτι.
17: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μόνο ο Θεός.
18: Κάηκε, πυροσβεστικό κάηκε.
19: Ένα κάηκε και ένα χάλασε.
17: Αρχίσανε να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούνε. Δηλαδή μας κυνήγαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε έξοδο διαφυγής. Ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος.
20: Νερό τα σπίτια δεν είχαν, με τους κουβάδες, οτιδήποτε βρίσκαμε, ήταν μέσω διάσωσης.
21: Και αυτή την πλαγιά πρέπει να πάμε από πίσω, να μην μας φύγει από κάτω και θα με περάσει. Στην Ρεματιά υπάρχουν και άλλα σπίτια και ταβέρνες. Αλλά πιο πολλά σπίτια έχουν και υγραέριο και γίνονται εκρήξεις. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε όσο θέλουμε.
0: Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Έλα Ματίνα.
14: Ναι, συγγνώμη, Πέδρο, είναι πραγματικά η κατάσταση εδώ πέρα με τους ανέμους δεν ευνοεί τίποτα, καμία συνθήκη. Mm-hmm. Αυτό που σας έλεγα λοιπόν είναι ότι σίγουρα το 80% των σπιτιών εδώ πέρα έχουν είτε κάποια καταστραφή ολοσχερός, είτε άλλα έχουν σοβαρές ζημιές. Έχουμε δει καμένες σκεπές, έχουμε δει καμένες αυλές, έχουμε δει καμένα αυτοκίνητα.
0: Οπότε μιλάμε για δεκάδες σπίτια εκεί στο Προσίλι, Ματίνα, για δεκάδες.
14: Σίγουρα. Μιλάμε για δεκάδες.
0: Είναι και μια πρώτη εκτίμηση άλλωστε που υπάρχει και από τη δημοτική αρχή, ότι δηλαδή είναι δεκάδες τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
14: Και αν δεν έχουν καεί ολοσχερός, σίγουρα θα έχουν κάποια σοβαρή καταστροφή, είτε είναι στη Μάντρα είτε στον Πράβλιο. Χώρο στην αυλή, επειδή εδώ πέρα υπάρχει και πάρα πολύ πράσινο στις αυλές των σπιτιών. Οπότε αυτό δυστυχώς ευνοούσε τις αιστείες φωτιάς να εξαπλωθούν από το ένα σπίτι στο γειτονικό. Και από ό,τι μας είπαν και εδώ, οι άνθρωποι δώσανε υπεράνθρωπες προσπάθειες το βράδυ. Μάλιστα. Να καταφέρουν με τα λάστιχα να περιορίσουν όχι μόνο την πυρκαγιά μέσα στο σπίτι τους, αλλά και στα διπλανά. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες που έχουμε καταγράψει εδώ.
0: Κρατούμε πως είναι ενεργό το μέτωπο εκεί στο Πόρτο Γερμενό, στο προσύλι που βρίσκεσαι εσύ και είστε υπό τον φόβο των συνεχών αναζωπηρώσεων λόγω των ανέμων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Η Ματίνα Πολυχρόνη, κυρίες και κύριοι, την ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και τον αρμόδιο Δρίκο, τον δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Μίλησε εδώ στον Sky σήμερα το πρωί.
1: Το μέτωπο και ανεξέλεγκτο σε ένα πυκνό δάσος που δυσκολεύει όλους μας. Ο άνεμος είναι βορειοανατολικός, με πολύ ψηλές εντάσεις 9 ως 10 μποφόρ. Αυτό θεωρητικά θα έπρεπε να φέρνει τη φωτιά μέσα στο κόλπο του Πόρτου Γερμενού. Αλλά βλέπουμε δυστυχώς ότι παρότι είναι βορειοανατολικός και θεωρητικά αυτό θα ήταν υπέρ μας σε σχέση με τη χθεσινή εξέλιξη πυρκαγιάς που έχουμε, συνεχίζει το ανατολικό της μέρος και επεκτείνεται προς δικισμό του Αγίου Νεκταρίου και των Βιλίλειων.
0: Μιας και ο κύριος Δρίκος αναφέρθηκε στα Βίλια, ο κύριος Δρίκος ξαναλέει ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Ιωάννης Πόγκας μας βοηθάει πολύ τις τελευταίες ώρες, ο αντιπρόεδρος των Βιλίων, για να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί εκεί και κατά πόσο κινδυνεύει και ο οικισμός. Δίνεται μια μάχη να προστατευτεί και ο οικισμός των Βιλίων. Μίλησε εδώ στον Sky, κύριος Πόγκας, τον ακούμε.
18: Στον Πόρτο Γερμενό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, καήκανε λεώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες. Δεν υπάρχουν αέρια μέσα, δεν μπορούν να πετάξουν λόγω του αέρα και ζώα καήκανε. Μπήκε μέσα στο Πόρτο Γερμενό μέσα, μπήκε στο λιμάνι η φωτιά, μπήκε μέσα στον οικισμό, μπήκε μέσα στο χωριό, μπήκε μέσα η φωτιά.
0: Τώρα, η χθεσινή νύχτα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το λέμε αυτό γιατί δίχως να υπάρχει η δυνατότητα να επιχειρήσουν και τα αέρια μέσα, με τα σημεία να είναι πολύ δύσβατα, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα προσεγγίσουν και τα πεζοπορώ τμήματα της πυροσβεστικής και γενικότερα οι πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό πήρε διαστάσεις, έφτασε μέχρι τη θάλασσα, πέρασε μέσα από τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού. Θα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky τις εικόνες, τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και στα social media με τις καταστροφές δεκάδων σπιτιών. Μιλάμε για μια πρωτοφανούς μεγέθους καταστροφή στην Δυτική Αττική. Κάποιοι μάλιστα κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού εγκλωβίστηκαν στην παραλία τις πρώτες πρωινές ώρες και έπρεπε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων του Μιχάλη Τεζάρη και του Βαγγέλη Κοκολάκου με μαρτυρίες κατοίκων. Ήταν εδώ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σας έδιναν εικόνα και όλο το ρεπορτάζ με ό,τι συνέβαινε στο Πόρτο Γερμενό.
18: Έλα. Μπράβο, αγαπώ. Έλα, αγαπώ. Πήγαινε τον έξω.
2: Φωτιά κατακαίει και εδώ τα πάντα στο πέρασμά της και κυκλώνει τους οικισμούς.
3: Είναι συγκλονιστική η προσπάθεια των πυροσβεστών. Κοιτάξτε πόσο έχουν μπει μέσα στη φωτιά ουσιαστικά.
4: Δεν μπορεί να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματος πυροσβεστικής. Εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική.
0: Ο Φάνης Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού, για αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών, 12 κατοίκων του Πόρτο Γερμενού.
22: Ήταν σε ετοιμότητα όλα τα επιχειρησιακά μέσα από τη χθεσινή επιχείρηση που έγινε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Οπότε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησε μια επιχείρηση αποκλωβισμού συνολικά 12 ατόμων. Όλα αυτά τα άτομα έχουν περισυλλεγεί από περιπολικό πλοίο του λιμενικού και μεταφέρονται στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Θα παραμείνουν όλα τα επιχειρησιακά μέσα στο σημείο για να επέμβουν ξανά εφόσον απαιτηθεί.

0: Να ακούσουμε και τον κύριο Μαριέτη, τον Δήμαρχο Μεγαρέων, και η Δημοτική Αρχή Μεγάρων συμμετείχε σε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων του Πόρτο Γερμενού.
1: Κάποιοι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από το Πόρτο Γερμενό μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αλεποχωρίου. Θα πάνε στο καπί, θα δούμε αν χρειάζεται κάτι, σε περίθαλψη, σε φάρμακα.
0: Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις θα κάνουμε στο σημείο αυτό και όταν επιστρέψουμε θα συναντήσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, θα μας δώσει την συνολική εικόνα από την ενημέρωση που έχει από το πυροσβεστικό σώμα για το που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτές τις μεγάλες φωτιές. Η προσοχή μας στραμμένη κυρίως στις δύο μεγάλες φωτιές σε Βιωτία και Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν και άλλα μοσπύρινα μέτωπα για τα οποία επίσης θα έχουμε συνδέσεις και στο Αίγιο θα δούμε τι γίνεται. Ο Χρήστος Στρατουλάκος έχει τη συνολική εικόνα και στην Κρήτη, όπου στο Ρέθυμνο μετρούν τις πληγές τους από τις μεγάλες καταστροφές των προηγούμενων ημερών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Κούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Είναι η 1η του Αυγούστου. Μια δύσκολη ημέρα γενικότερα για τη χώρα με τα πολλά παράλληλα μέτωπα τα οποία έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία. Γιώργος Κεραμιτζόγλου μαζί μας για να μας δώσει όλη την εικόνα και τις δικές του πληροφορίες. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή δύναμη. Πρώτον, το προσήλι είναι η παραλία μετά το Πόρτο Γερμενό, δηλαδή περνάμε τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού και πηγαίνουμε προς προσήλι. Είναι ο μεγάλος οικισμός με την πολύ όμορφη παραλία η οποία έχει καεί. Έχουμε λοιπόν εκεί τα προβλήματα και έτσι λοιπόν είχαμε και, και το 112 μήνυμα για Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι, Άγιος Δεκτάριος, να φύγουν οι κάτοικοι προς τα Βία.
0: Εκεί πάντως, Γιώργο, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στην Αγία Παρασκευή μας έστελναν εικόνα οι συνάδελφοι, νομίζω ο Βαγγέλης Κοκολάκος βρίσκεται εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Έχει φουντώσει εκεί το μέτωπο και έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια.
4: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Είμαστε σήμερα, σας θυμίζω, στην Αττική κατηγορία 5, κόκκινο συναγερμό, που σημαίνει ότι έχουμε ανέμους περίπου 7, 8 και 9 μποφόρ.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει λοιπόν να φύγουν οι κάτοικοι προς Βίλια και γι' αυτό λοιπόν γίνεται και η ιδιαίτερη προσπάθεια και από τον Δήμο Μάδρας Ιδηλίας και από το Δήμο Μεγαρέων, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι εκεί να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο. Η Ψάθα, γίνεται μια προσπάθεια εκεί με αντιπυρικές ζώνες από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε η περιοχή της Ψάθας και προς Αλεποχώρη να μην έχουμε την επέκταση της πυρκαγιάς. Και γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η προσπάθεια. Μετά έχουμε το μεγάλο μέτωπο στο Δήμο Γιαλίας, εκεί που έχουμε συνεχώς μηνύματα προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την περιοχή Νερατιές.
0: Και πολύ σύντομα, δηλαδή, να πω εδώ πως σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Στρατουλάκος να μας δώσει την εικόνα. Είναι στο σημείο, είναι στη φωτιά.
4: Λοιπόν, έχουμε όμως τα καλά νέα. Τα καλά νέα ποια είναι? Η πυρκαγιά στο Άγκυστρο Σερών οριοθετημένη. Η πυρκαγιά και στο Αχλαδοχώρι οριοθετημένη, γιατί είχαμε και ένα ελικόπτερο εκεί που επιχειρούσε. Και επίσης είναι και η Οβριά της Πάτρας. Είναι μια περιοχή η οποία δεν έχουμε πληροφόρηση. Έχουμε και εκεί βέβαια και βιομηχανίες και κάποιες εγκαταστάσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα το Σάββατο 1η Αυγούστου και θα πρέπει λοιπόν να επιχειρούν συνεχώς τα ενάρια μέσα. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στην,
0: για τα ενάρια μέσα έχεις κάποια πληροφόρηση? Ακούσαμε λοιπόν, το Μιχάλη Τεζάρη, ότι κάποια Καναντέρ και ένα ελικόπτερο Έριξον επιχειρούν στη Βιωτία. Έχουμε εικόνα αν αυτό αφορά και τα υπόλοιπα μέτωπα και τις υπόλοιπες φωτιές? Υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα?
4: Λοιπόν, προσέξτε, το πρωί κατά τις 9 με 10 επιχειρούσαν 19 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα στο μέτωπο Βιωτίας Πόρτο Γερμενού. Τώρα όμως με την ενίσχυση των ανέμων και για λόγους ασφαλείας προς τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών και των ελικόπτερων, δεν είναι εύκολη ούτε η λήψη του νερού, ούτε και επίσης και να ρίξουν το νερό προς τα μέτωπα της φωτιάς, γιατί υπάρχει κίνδυνος και αναταράξεων και ναι, για τα πληρώματα.
0: Άρα, αυτό λοιπόν, είναι πολύ σωστό το οποίο επισημαίνεις. Είναι ένα θέμα αν μπορούν να πετάξουν, αν μπορούν να σηκωθούν αυτά τα ενέργεια μέσα, τα Καναντέρ, τα ελικόπτερα Έριξον και όλα αυτά τα οποία έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι κατά πόσο η ρήψη που θα πραγματοποιήσουν θα είναι επιτυχής, θα πάει δηλαδή στην καρδιά της φωτιάς. Ούτε αυτό είναι εύκολο να συμβεί.
4: Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν έχεις 7 και 8 μποφόρ ανέμους, όση καλή προσπάθεια και καλή θέληση να έχει το πλήρωμα, γιατί με κίνδυνο τη ζωή του το πλήρωμα είτε του αεροσκάφους είτε του ελικοπτέρου προσπαθεί να κάνει την καλύτερη ρήψη, όταν έχει τόσο δυνατούς ανέμους δεν μπορείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν το πρωί επιχείρησαν πάρα πολλά ενάρια μέσα σε αυτή την πυρκαγιά, γιατί κακά τα ψέματα όταν υπάρχουν 31 ενάρια μέσα και μιλάμε για το 1/3 της δύναμης του προσβεστικού σώματος σε όλη την Ελλάδα.
0: Θα σε διακόψω, Γιώργο, διότι αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Θα βοηθήσει ο κύριος Ζώτης Παπαγιαννάκους, έτσι ώστε να συνδεθούμε και να ακούσουμε τον Υπουργό.
5: Οι θεολόγοι άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα ενέργεια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η σύντομη δήλωση του Ευάγγελου Τουρνά, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν αναφέρθηκε στην εξέλιξη των πυρηνών μετώπων. Προφανώς αυτά έχουν να κάνουν με το επιχειρησιακό σκέλος το οποίο διαχειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία, και δεν ήθελε να αναφερθεί στο τι ακριβώς συμβαίνει με τα πυρηνά μέτωπα. Νουθεσίες και οδηγίες προς τους πολίτες, χρήσιμες εννοείται, από τον κύριο Τουρνά. Ακούμε εμείς την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Μίλησε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στο Γιώργο Ψάλτη πριν από λίγη ώρα για την δυσκολία που κρύβει και η σημερινή ημέρα. Ξαναλέμε, έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 και εδώ στην Αττική.
6: Η πυρκαγιά αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες που επικρατούν μας διαφέρουν τρομερά το έργο. Σήμερα η Αττική είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 5. Καμία θερμή εργασία, κανένα άναμα φλόγας. Δεν επιτρέπεται τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε κάθε έναρξη θα δημιουργήσει μεγάλη πυρκαγιά.
0: Πάμε στο Αίγιο, πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε την ενημέρωση πως η φωτιά εκεί στην περιοχή Πανόραμα είχε πάρει διαστάσεις. Να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Όντως είχαμε μια αναζωπήρωση λίγο μετά τις 11 το πρωί. Με αποτέλεσμα η φωτιά, ενώ είχε κάπως περιοριστεί, πήρε και πάλι μεγάλες διαστάσεις. Στάθηκε μήνυμα από το 112 για την εκκίνωση 4 οικισμών. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη λίγο νωρίτερα από εθελοντές, πυροσβέστες και κάποιους νεαρούς κατοίκους της περιοχής. Μετά το 112, το οποίο στάθηκε, απομακρύνθηκαν ηλικιωμένοι παιδιά και γυναίκες και κατάφεραν να σώσουν και επιχειρήσεις που ήταν στα σημεία που περνούσε το πύρινο μέτωπο, αλλά και κατοικίες. Τώρα το μέτωπο έχει κινηθεί προς το βουνό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή, ωστόσο είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά. Έχουμε τα εναέρια τα οποία επιχειρούν εδώ στο σημείο. Είναι και Καναντέρ αναδιαστήματα και τράκτορ, αλλά και Αγκούστα Μπέλ ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Δεν βοηθάει καθόλου ο άνεμος, Πέτρο, εδώ στην περιοχή, καθώς από χθες αργά το βράδυ.
0: Το έλεγε και ο κύριος Τουρνάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, στη δήλωση που ακούσαμε. Έλεγε αυτό το οποίο σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι μπορεί λιγάκι να έχουν κοπάσει έτσι ώστε να μπορούν να επιχειρούν τα νεαέρια μέσα. Φαίνεται όμως πως είναι πολύ δύσκολο να είναι επιτυχείς αυτές οι ρήψεις από αέρους.
7: Πέτρο, να σου πω χαρακτηριστικά ότι τη νύχτα όπου εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά που αναφερόμαστε, οι άνεμοι που έβγαιναν στην περιοχή ήταν 8 και κατά τόπους 9 μποφόρ. Ήταν πολύ δυνατή η άνεμη. Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και μέσα στη νύχτα, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί είδαμε να καίγεται μια εξοχική κατοικία, δεν μπόρεσαν να αντισώσουν οι άνθρωποι οι οποίοι πάλευαν κάτω από πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Και αυτή την ώρα λοιπόν η φωτιά κινείται προς το βουνό. Βέβαια το κακό είναι ότι και ένα παρθένο δάσος, Πέτρο, το οποίο δεν έχει καεί. Και όπως καταλαβαίνεις, με τα δεδομένα αυτά η φωτιά μπορεί να επεκταθεί πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό για τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος.
0: Για την πολύπαθη Πελοπόννησο γενικότερα, τα έχει καλύψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για λογαριασμό του Sky όλα αυτά τα θλιβερά συμβάντα με τις πολλές φωτιές που έχουν κατακάψει ένα μεγάλο κομμάτι του πράσινου όγκου της Πελοποννήσου. Τώρα μια μεγάλη ανοιχτή πληγή για την Πελοπόννησο, όλη αυτή η καταστροφή, δεν το συζητάμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να σε καλά. Να ακούσουμε κατοίκους του Αιγαίου, ανησυχία μεγάλη, όπως θα ακούσετε στα όσα είπαν στις κάμερες για την περιουσία τους.
8: Είχεσαι το 112, εκενώσαμε το χώρο άμεσα και φύγαμε όλοι. Δυστυχώς δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτε εναέριες, ούτε επίγειες καθόλου.
9: Και τι να κάνουμε εδώ, όπως, τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εδώ έχουμε δώσει το σώμα μας και την ψυχή μας μέσα.
10: Ο Θεός να βοηθήσει, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά, ο Θεός να βοηθήσει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Τώρα βεβαίως αυτό το οποίο όλοι περιμένουμε να ακούσουμε από τα χείλη του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου, του μετεωρολόγου μας, είναι πώς θα κινηθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Βεβαίως και το πυροσβεστικό σώμα θα έχει μια ενημέρωση από τους μετεωρολόγους για το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένει τις επόμενες ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη, εκεί όπου έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές, κύριε Γιαννόπουλε, τις τελευταίες ώρες.
11: Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, θα είμαι πιο αισιόδοξο από ότι ήμουν χθες τέτοια ώρα. Γιατί χθες τέτοια ώρα περιμέναμε μια μικρή εξασθένηση αργά το απόγευμα, αλλά και την ενίσχυση τη σημερινή ήταν στο πρόγραμμα. Όμως
0: τώρα
11: από εδώ και
0: πού
11: πέρα.
0: Είμαστε, από πλευρά μποφόρ, 8 με 9 μποφόρ.
11: Δεν υπάρχει πουθενά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουμε μόνο 8 μποφόρ στον Καφιρέα, στο Κάβο Ντόρο. Είχαμε 9 το πρωί. Τώρα έχουμε 8 μποφόρ, αλλά και στον Καφιρέα έχουν παρουσιάσει μια μικρή εξασθένηση άνεμη. Να σα πω. Στην Πεντέλη υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Στερεοσκοπίου στην κορυφή της Πεντέλης με τις ρηπές σήμερα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Νωρίς το πρωί, τώρα έχει φτάσει στα 100. Άρα και στην Πεντέλη ακόμα έχει πέσει λίγο αέρας. Τώρα πάμε στις φωτιές εδώ, τις περιοχές τις δύσκολες.
0: Ναι. Βιωτή, Πορτογερβερό.
11: Νομίζω ότι από το απόγευμα και μετά, όταν λέω απόγευμα, χθες ήταν η εξασθένιση μετά τις 7. Τώρα φαίνεται λίγο νωρίτερα, θα αρχίσει μια εξασθένιση των ανέμων και το θετικό είναι ότι δεν θα ενισχυθούν ξανά οι άνεμοι. Μάλιστα η εξασθένιση αυτή θα είναι σημαντική. Μέσα στη νύχτα θα φυσάει ελάχιστα, θα φυσάει πολύ λίγο. Γιατί χθες και χθες φύσαγε, παρόλο που έπεσαν λίγο οι άνεμοι.
0: Οπότε Κυριακή, τώρα είμαστε 6-7 μποφόρ
11: είμαστε
0: στο Πορτογερμανό.
11: 5-6 τώρα εκεί, όταν στην περιοχή της φωτιάς, εκεί που είναι το βουνό και κατεβαίνει ο αέρας, προφανώς μπορεί να έχουμε και παραπάνω.
0: Ναι. Είσαι ανοιχτά σημεία παραθαλάσσια, ναι, φαντάζομαι και εκεί μπορεί
11: κοιτάξτε,
0: να έχει.
11: Εκεί, όταν ο αέρας κατεβαίνει το βουνό, ενισχύεται σημαντικά. Αυτό έγινε και χθες, αυτό έγινε και το είδαμε και στο Ρέθυμνο, που είχαμε και εκεί πολύ ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα. Να σας πω τώρα λοιπόν
0: ότι
11: πέφτουν και την Κυριακή δεν θα ενισχυθούν πάλι. Δηλαδή να φτάσουν στο 4 με 5 αύριο. Mm-hmm. Τώρα, όπως βλέπω βέβαια τις εικόνες από τους ανταποκριτές του Sky, είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Πολύ, πολύ.
11: Ας είμαστε αισιόδοξοι.
0: Και με τον καπνό, κύριε Γιαννόπουλο, ο οποίος είδα ότι έχει φτάσει μέχρι και σε περιοχές της Αφρικής λόγω των ανέμων. Πάρα πολύ καπνός από ό,τι έκαψε στο πέρασμά της αυτή η μεγάλη.
11: Άρα, να κρατήσουμε μια αισιοδοξία ότι τουλάχιστον οι άνεμοι δεν θα είναι τόσο αντίθετοι ενώ τόσο ισχυροί όπως είναι τώρα, όπως ήταν χθες, που ήταν και χειρότερο λίγο χθες. και την Πέμπτη. Άρα
0: το έχουμε αντιληφθεί από την επανενεργοποίηση των εναέριων μέσων αυτό, ότι κάπως καλύτερα πάνε τα πράγματα από πλευρά
11: σαν. Και θα πηγαίνουν καλύτερα να κρατήσουμε αυτήν την αισιόδοξη στάση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Ακούμε τον Θεόδωρο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, τι είπε μιλώντας εδώ στον Sky.
12: Η κλιματική αλλαγή υπάρχει, έχει δημιουργήσει πλέον ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως δεδομένος ήταν και ο ισχυρός άνεμος που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε αυτές τις ημέρες. Από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να κάνουμε. Το θετικό είναι ότι πλέον η χώρα μας έχει τα εργαλεία να τα εφαρμόσουμε από την επόμενη μέρα.

0: Τώρα, σήμερα το πρωί μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς για να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δύσκολο μεσημέρι για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λάμβανε καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Επισκέφθηκε εκεί για να λάβει την επικυρωποιημένη εικόνα επιτόπου και από τα στελέχη του κέντρου αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος ειρήστο εμπαρόδο προλίγου σε δήλωσή του απίφθινε ακόμη μία έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που λαμβάνουν στα κινητά τους μέσω των μηνυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης, το γνωστό 112. Είναι σαφές ότι αυτά τα 24 ώρα είναι 24 ώρα συναγερμού συνολικού.
0: Βέβαια.
1: Και είναι προφανές ότι προϊόντος και του χρόνου και με δεδομένες τις κλιματολογικές συνθήκες όλα αυτά ανεβάζουν και το επίπεδο της ανησυχίας, αλλά σε κάθε περίπτωση η στήριξη αυτή τη στιγμή, όλη η κατεύθυνση της στήριξης είναι προς την πλευρά των πυροσβεστικών δυνάμεων όπου επιχειρούν μαζικά ανά την επικράτεια. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πρώτο στο μέλημα είναι η Βιωτία. Εκεί είναι πραγματικά ένα μέτωπο, δεν ξέρω αν γνωρίζεις και εσύ το ανάγλυφο καθόλου της περιοχής.
0: Ναι, βέβαια. Έχω βρεθεί στο παρελθόν. Δεν θέλω να βρεθώ τώρα αφού θα σβήσουν οι φωτιές κάποια στιγμή, διότι φαντάζομαι θα είναι αποκαρδιωτική εικόνα και στο Πορτογερμενό και στη Βιωτία, Γιώργο μου.
1: Ναι, και θα είναι όντως αποκαρδιωτική. Όσοι έλκουν την καταγωγή τους από, από την περιοχή ή όσοι βρισκόμαστε εκεί λόγω των συντρόφων μας, γνωρίζουμε καλά ότι είναι μια πανέμορφη περιοχή με πολύ δύσκολο ανάγλυφο.
0: Ναι,
1: και με ένα ιδιαίτερο σύστημα καιρικό, το οποίο μπορεί, ειδικά ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Νικόλαος έχουν το δικό τους Θεό, όπως μου λέγανε.
0: Το δικό τους μικροκλίμα που λένε.
1: Το δικό τους μικροκλίμα, όπως θα το έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, και είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μίλησα και με ανθρώπους πριν έρθω εδώ πέρα. Τώρα μίλαγα με έναν άνθρωπο που είναι στην πυροσβεστική και είναι εκεί στις περιοχές. Είναι μια μάχη πολύ δύσκολη και ο φόβος είναι πολύ αυξημένος. Από χθες δηλαδή, όλο αυτό το κομμάτι του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Νικολάου είναι γεμάτο με εξοχικές παραθεριστικές κατοικίες. Μικρά σπιτάκια τώρα, δεν μιλάμε για θηρία. Υπάρχουν βέβαια αντίστοιχα και μεγαλύτερα, αλλά είναι κόπη μια ζωή εκεί πέρα, κυριολεκτικά.
0: Αυτό τώρα πάντα κάνει πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής να προστατεύσει όλες αυτές τις περιουσίες, αφού πρώτα βεβαίως.
1: Με τις υποδομές, Πέτρο. Εντάξει, οι υποδομές εκεί πέρα δεν είναι τέτοιες. Αν και αναφέρομαι στις οδικές υποδομές και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία.
0: Δεν υπάρχει προσβασιμότητα για τις επίγειες δυνάμεις. Και δεν υπάρχει και βοήθεια από αέρος όλες αυτές τις ώρες λόγω των ανέμων, οπότε αυτή είναι μια εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη.
1: Αυτό προέκυπτε και από τις εικόνες που μετέδιδε καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του χθες ο Sky, δηλαδή μπορούσες να διαπιστώσεις από τον τρόπο που ήταν τοποθετημένα αυτά τα παλώμενα κόκκινα φωτάκια που αντιπροσώπευαν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσουν αυτή την τελευταία ζώνη άμυνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά.

0: Τώρα σας λέγαμε και στους τίτλους των ειδήσεων στην αρχή του δελτίου μας πως τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου διεξάγονται πλέον κανονικά. Βεβαίως καλό θα είναι πρώτα να επικοινωνήσετε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, με την εταιρεία με την οποία θα ταξιδέψετε ή με τα λιμεναρχεία. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές, τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα μας είπε ο κ. Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, φαίνεται πως ομαλά θα κινηθούν τα δρομολόγια, μιας και πέφτουν, θα κοπάσουν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες και σήμερα και αύριο. Ακούμε τον κύριο Μπαλατσούκα τι είπε για την άρση του απαγορευτικού. Μας ενημέρωσε από νωρίς το πρωί πως υπάρχει μια τέτοια απόφαση.
1: Από χθες το απόγευμα εκτελεστήκαν κάποια δρομολόγια και από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου που υπήρχε ισχύ απαγορευτικό νωρίτερα. Σήμερα εκτελούνται κανονικά όλα τα δρομολόγια, ωστόσο υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Το επιβατικό κοινό έχει ενημερωθεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά εφόσον δεν έχουν κάποια ενημέρωση, τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν για τυχόν τροποποιήσεις.
0: Αφήνουμε για λίγο το μέτωπο των πυρκαγιών για να σταθούμε σε ένα θέμα που έχει πάρει πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Αναφερόμαστε στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται πρωτοφανούς μεγέθους μεταναστευτικές ροές. Μιλάμε για 60.000 μαροκινούς μετανάστες που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες σε μια πόλη η οποία νομίζω είναι ίδιου μεγέθους. Αυτό από μόνο του είναι κάτι το αδιανόητο, το ασύλληπτο, το πρωτοφανές. Και ως προς την καταγραφή των θυμάτων, των νεκρών, των ανθρώπων που πνίγηκαν σε μια προσπάθεια να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, είναι 57 νεκροί, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ισπανικής κυβέρνησης. Το θέμα το παρακολουθεί ο Γιώργος Φελίδης από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του ΣΚΑ. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Πέτρο.
0: Καλό μήνα.
2: Οι 57 όντως είναι οι άνθρωποι που είτε ποδοπατήθηκαν είτε πνίγηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη που χωρίζει το Μαρόκο από τον Ισπανικό εδαφικό θύλακα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από τις 60.000 που είναι το 70% του πληθυσμού της Θέουτα που πέρασαν μέσα σε Ισπανικό έδαφος, αυτή τη στιγμή έχουμε αναφορές ότι 48.000 μετανάστες έχουν γυρίσει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Υπάρχουν και πλάνα βέβαια, εικόνες που δείχνουν εξαντλημένους μετανάστες, ναυαγούς, μεταφέρονται από τραυματιοφορείς πίσω στο μαροκινό έδαφος. Τώρα, έχει μια αξία να πούμε ότι αυτή η μεταναστευτική κρίση πυροδότησε αντίθεση ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και την Ισπανία.
0: Ναι. Διότι σαν να απομονώνεται διπλωματικά η Ισπανία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους χειρισμούς της αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό, ναι, από τον κύριο Πέντρο Σάντσες. Το λέω γιατί έχουν βγει απέναντί του σχεδόν οι πάντες.
2: Ναι. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι από σήμερα η Γαλλία είναι η μόνη που έδωσε ήδη βοήθεια, στέλνοντας 334 αστυνομικούς και χωροφύλακες στο Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στη Γερμανία, Ιταλία πιέζουν για να αρθούν οι κανονισμοί του Σέγγεν, δηλαδή η ελεύθερη διέλευση ανάμεσα στις χώρες του Σέγγεν. Και φυσικά έχουμε και το Λευκό Οίκο που άσκησε κριτική στη Μαδρίτη και μάλιστα είπε ότι το παράδειγμα, ο πρόεδρος Τραμπ στο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο στο Camp David είπε ότι το παράδειγμα της Ισπανίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό παράδειγμα στις ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή ότι ο ίδιος έχει θωρακίσει τα νότια σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, ενώ ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός δεν τα κατάφερε. Τώρα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός πριν από μία ώρα περίπου έστειλε ανοιχτή επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και στον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, της χώρας δηλαδή που ασκεί την προεδρία στο Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατηγορώντας αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ενήργησαν με βάση προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικό συμφέρον, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κατάσταση στη Θέουτα ως εγωιστική, πολιτική και παράνομη. Η Ιρλανδική Προεδρία με τη σειρά της έχει συγκαλέσει συνάντηση σήμερα, μάλλον θα γίνει με τηλεδιάσκεψη σκέψη των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών για την κρίση της Θεούτα στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιμετώπισης πολιτικών κρίσεων, ενώ στη Δευτέρα θα συγκληθεί και η συνάντηση των πρεσβευτών στις Βρυξέλλες.
0: Στο Ευρωπαϊκό Επίκεντρο το μεταναστευτικό, αρκεί θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν έφυγε και ποτέ. Δηλαδή είναι από τα νούμερο ένα θέματα πανευρωπαϊκό εδώ και καιρό.
2: Η απόφαση της κυβέρνησης Σάντσες που
0: να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες.
2: Ναι, που πυροδότησε, θα λέγαμε, αυτό το κύμα.
0: Ναι, θεωρούν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ότι αυτό ήταν ένα νεύμα προς τους Βαροκινούς. Ελάτε, χωράτε όλοι.
2: Κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθείτε κι εσείς.
0: Και η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, βεβαίως, ενδεχομένως λένε κάποιοι, να έπαιξε το ρόλο της απόφαση που επί της ουσίας κάποιον ο οποίος είναι στο πέρασμα από το Μαρόκο για την Ισπανία στη θάλασσα, θεωρούσε με απόφασή του το ανώτατο δικαστήριο ότι δεν έχει κανένα λόγο και κανένα επιχείρημα η Ισπανία να του απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα. Τώρα, κλείνοντας πολύ γρήγορα, Γιώργο, αν μπορείς, δύο κουβέντες για Μέση Ανατολή και Ουκρανία τη νεότερα. Έχουμε στα αυτά τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα,
2: λοιπόν,
0: που παραμένουν ανοιχτά.
2: Αναμένουμε πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν. Αυτό απείλησε ξανά χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκάλεσε, και μάλιστα αυτά τα πλήγματα, όπως είπε, θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πούν οι Ιρανοί δεν μπορούμε άλλο να το αντέξουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του CBS, της Wall Street Journal, οι βομβαρδισμοί αυτοί που θα γίνουν, λέει, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί να συμμετάσχει και να συμμετάσχουν και οι Ισραηλινές δυνάμεις στους βομβαρδισμούς
0: αυτούς. Στην Ουκρανία είχαμε πάλι επίθεση των Ρώσων.
2: Είχαμε επίθεση των Ρώσων με αποτέλεσμα τουλάχιστον 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στο Κίεβο, 23 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ίσως κατά λάθος είναι και η πρεσβεία της Λιθουανίας στο Κίεβο, που υπέστη ζημιές από ρωσικό πύραυλο που έπεσε δίπλα στην περίφραξή της.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σύνδεση με Βόνη για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
3: Και το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουν στο Μαρόκο οι μετανάστες, αποφορτίζεται η κρίση στη Θεούτα, παραμένει το ρήγμα στο Σέγγεν. Σεισμός 4,7 Ρίχτερ κοντά στην Νάπολη, δεκάδες τραυματίες. Νύχτα τρόμου στο Κίεβο, 9 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις, ζημιές στην πρεσβεία της Λιθουανίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η ένταση φαίνεται να αποφορτίζεται τις τελευταίες ώρες στη Θεούτα, αλλά με τεράστιο τίμημα. Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής και από εκεί στην Ευρώπη. Ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Τις τελευταίες 48 ώρες είχαν συρρεύσει στη Θεούτα σχεδόν 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο. Στις Βρυξέλλες πάντως, ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάρκους Μπρούνερ, δηλώνει ότι στην Ευρώπη δεν κατάφερε να φτάσει ούτε ένας από αυτούς. Σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, που βρίσκεται στη Θεούτα, υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και η κατάσταση αρχίζει να ομαλοποιείται. Ωστόσο, η πολιτική συζήτηση παραμένει. Η Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μαρι Ραντάνεν, κατηγορεί ανοιχτά την Ισπανία ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης ζητούν τα 22 από τα 27 κράτη-μέλη. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριντ δηλώνει ότι τα γεγονότα στη Θεούτα τον αναγκάζουν να παρατείνει και μετά τον Σεπτέμβριο τους ελέγχους στα γερμανικά σύνορα. Ενώ η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, πραγματοποιεί την απειλή της να αναστείλει το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, με την κυβέρνηση της Μαδρίτης να απαντά από την πλευρά της ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχονται πολύ περισσότεροι μετανάστες μέσω Ιταλίας. Νύχτα τρόμου πέρασε το Κίεβο. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες κτίρια, μεταξύ αυτών και η πρεσβεία της Λιθουανίας στο Κίεβο. Στη Ρωσία, η κρατική εταιρεία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε ότι έχασε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα από ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν. Σύμφωνα με την εταιρεία πάντως, το πλοίο μετέφερε μόνο οικοδομικά υλικά και προμήθειες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Στην αθλητική μας ενημέρωση για το τέλος με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη.
4: Γεια σου Πέτρα μου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Υπάρχει ο στενάχωρος τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη χθες σε ένα προπονητικό φιλικό του Παναθηναϊκού με την Καλυθέα, με το παιδί να τραυματίζεται και να μένει εκτός για 4 με 6 μήνες. Δηλαδή θα χάσει πολύ σημαντικό μέρος της σεζόν που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει είδηση των τελευταίων ωρών ότι η Μονακό στο μπάσκετ μένει εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων λόγω χρεών που είχε από πέρσι και δεν έγινε δεκτό το αίτημά της στην Επιτροπή Εφέσεων. Οπότε να δούμε πώς επηρεάζει. Θυμίζω ότι είναι εκτός Ευρωλίγκας.
0: Είναι στο EuroCup. Αλλά φαντάζομαι οδεύει και εκτός EuroCup μετά και από αυτή την εξέλιξη.
4: Θα δούμε, ναι. Εντάξει, είναι ένα μέγεθος. Θα φανεί. Στη αλήθεια είναι τι γίνεται. Και είχαμε και την σημαντική επιτυχία των κοριτσιών μας. Στην

0: Το πόλο μας φέρνει συνεχώς επιτυχίες.
1: Σωστά.
0: Ένα ακόμα στον κόσμο η κοπέλα.
1: Χρυσό, ναι, νομίζω και έρχεται στην Ισπανία στον τελικό. Είναι μια καλή περίοδος. Υπάρχει ευρωπαϊκό κοπηλασίες αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Αύριο είναι ο τελικός του Στέφανου Ντούσκου. Είχαμε και ένα σημαίνιο μετάλλιο σε πλήρωμα κοριτσιών πριν από λίγη ώρα. Γενικά υπάρχουν τώρα οι καλοκαιρινές δραστηριότητες και δράσεις που γίνονται με αυτά τα αθλήματα.
0: Και όπου τα πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτά τα αθλήματα.
1: Να
0: δώσουμε κι εμείς λίγη μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Ναι, και χώρο.
0: Ναι, και χώρο. Αυτά τα αθλήματα που μας φέρνουν όλες αυτές τις επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Οι γράψεις είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
9: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
9: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
10: Bella FM.

Καλά FM.

0: Τώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία τη σωστή διαχείριση. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
3: Πέλα FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Bella FM.

0: Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Bella FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ η λίστα. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω

0: 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Bella FM.

0: Υπέροχα πλάσματα. Και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103.